Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλό.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισα. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Με το εορτολόγιο να γράφει Μωυσέος Αιθίωπος. Ενώ να σας πω ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή και νηστεία επίσης, έτσι. Αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Από το Μύτη Μιας Κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Λάρισα, από την ομάδα της εκπομπής, τον Δημήτρη Τζολάκη που είναι απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που είναι στις μουσικές επιλογές και μένα, τη Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σας για να δούμε πώς ξεκινά η σημερινή μέρα, για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα, κυρίως την τοπική κοινωνία και αφορούν την τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η χώρα λέει θα βράσει και σήμερα με 39 στις περισσότερες περιοχές. Ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, είναι τους 39 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία, ενώ και σήμερα, να το σημειώσουμε αυτό, είμαστε σε υψηλή κατηγορία για την κατηγορία υψηλού κίνδυνου, για να είμαστε ακριβείς, όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή όπως είμαστε τις τελευταίες μέρες. Στο μεταξύ, από αύριο λέει φαίνεται να παίρνουμε μια ανάσα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και επίσης να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα και την Κυριακή. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια θερμή εβδομάδα. Οπότε όσοι έχετε τη δυνατότητα το Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε να το απολαύσετε, να απολαύσετε τη θάλασσα, να απολαύσετε τη δροσιά όπως εσείς νομίζετε, γιατί πρέπει να πάρουμε ανάσα να περάσουμε και την άλλη εβδομάδα.

Λοιπόν, να δώσω τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Viber, παρακαλώ. 6930-078-326. 6930-078-326. Να ακούσουμε την καλημέρα σας, το σχόλιό σας. Είπαμε να αλληλεπιδρούμε. 6930-078-326.

οι εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ είναι συγκλονιστικές. Σκάβουν τα συνεργεία μέσα σε λάσπες και συντρίμια στις πόλεις του Νεπάλ, μετά και την ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή στην κυριολεξία, μετά από μια κατάρρευση παγετώνα, η οποία έστειλε ένα τεράστιο χύμαρο από βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμια. Η πλημμύρα σάρωσε χωριά, κοιλάδες, υποδομές, αφήνει πίσω τις εκατοντάδες νεκρούς, ενώ είναι χιλιάδες, κυρίες και κύριοι, οι αγνοούμενοι. Να το σημειώσουμε αυτό. Οι αρχές χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να αναζητήσουν επιζώντες, ρίχνουν προμήθειες έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες αποκλεισμένους σε πόλεις και κοιλάδες, ενώ η τεράστια ποσότητα νερού και των μπάζων που έχουν αναδευτεί εγκυμονεί τώρα κίνδυνο για μεγαλύτερη, για περαιτέρω μάλλον, από καταστροφή. Σε όλο τον κόσμο, συγγενείς των αγνοωμένων αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για το που βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι. Οι μαρτυρίες οι οποίες φτάνουν, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικές. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που σημειώθηκαν στην χώρα αυτή, μετά και τον σεισμό του 2015, ο οποίος είχε σκοτώσει 9.000 ανθρώπους.

Λέγαμε και χθες ότι το ενδιαφέρον συνεχίζει να είναι να στρέφεται όσο περνούν οι μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ήδη αρχή έγινε χθες με τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Θα ακολουθήσει, όπως σας λέγαμε, μια εκστρατεία υπουργών της κυβέρνησης στη Βόρειο Ελλάδα για να φτάσουμε στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, στα εγκαίνια και βεβαίως την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Βέβαια, προηγείται, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει Θεσσαλονίκη πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, του κόμματός του, γεγονός που έχει έτσι οξύνει το πολιτικό κλίμα. Οι δηλώσεις πάνε και έρχονται, με πρώτο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να κρατά τα σκύπτρα όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς.

Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ας αλλάξουμε λιγάκι κλίμα. Ο Μανόλο τι έκανε χθες? Πέταξε στα 6:20, κυρίες και κύριοι, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον Τουμπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6:25. Πάντως, να πούμε ότι η εμφάνιση του αθλητή μας ήταν καταπληκτική. Έκανε μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο. Και πλέον είναι, μπαίνει, να το πω, στη λίστα των κορυφαίων αθλητών του συγκεκριμένου αθλήματος. Μάλιστα, όσον αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος που δύο αθλητές δοκίμασαν για παγκόσμιο ρεκόρ στον ίδιο αγώνα. Και μάλιστα ο Τουμπλάντης προσπάθησε για παγκόσμιο ρεκόρ υπό μεγάλη πίεση από τον αντίπαλό τους. Θα ξανασυναντηθούν στις Βρυξέλλες αλλά και στην Βουδαπέστη με τον Μανόλο να διεκδικεί τη ρεβάνς.

Να μην πω σε άλλες αθλητικές ειδήσεις, γιατί βέβαια δεν ξέρω και αν έχουμε κάτι σημαντικό. Απλά ξέρω ότι έχουμε μια αναταραχή, διάβασα, αλλά επειδή δεν είναι και τόσο το αντικείμενό μου, οπότε ας μην πω περισσότερα. Μια αναταραχή έχουμε στην ΑΕΛ, στα διοικητικά. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση που βγήκε, έγινε κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της ομάδας, αντέδρασε η τέος διοίκηση, η οποία μετά με ανάρτησή της σε φιλικό προς τον πρώην ιδιοκτήτη της ΠΑΕ μέσω, νομίζω ότι είναι και ιδιοκτησίας του, με ανάρτηση κατά της νέας διοίκησης, η οποία τελικά την πήραν πίσω αργά το βράδυ. Ας μην πω τίποτα περισσότερο, αλλά πάλι δημιουργήθηκε ένας θόρυβος. Νομίζω, εγώ που δεν ξέρω τα αγωνιστικά, ότι η ομάδα τώρα στην κατάσταση που είναι και στην προσπάθεια, στη νέα προσπάθεια που κάνει, χρειάζεται όσον αφορά τα θέματα αυτά ηρεμία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι μου λες, να πάμε καλημέρα, θες να πάμε, έλα σου δίνω την σκυτάλη, δεν θες, θες τραγούδι, με τίποτα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, μουσική καλημέρα, πάντως αυτή την ώρα επαναλαμβάνω, αν μπορείτε να πάτε με τα πόδια στη δουλειά, κάντε το, έχει δροσιά, θα απολαύσετε, την ξαναδούμε στη διάρκεια της ημέρας, θα είναι απολαυστική η διαδρομή για τη δουλειά σας, αποφύγετε και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε μουσικά, συνεχίσουμε που θέλει και ο Δημήτρης, ο Τσολάκης, και μετά έχουμε να κάνουμε έτσι και το ταξίδι μας στην ιστορία και βεβαίως να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα, πολλά πολλά έχουμε να πούμε ακόμη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, το καθιερωμένο μας σύντομο ταξίδι στην ιστορία, το σαν σήμερα, τι συνέβη λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή 28 Αυγούστου, στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων. 28 Αυγούστου του 1826 έγινε η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλος. 28 Αυγούστου του 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad Drink σε Pepsi Cola. Α, μάλιστα, το 1898 οι ρίζες, μάλλον το νέο όνομα της Pepsi Cola. 28 Αυγούστου του 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στις 28 Αυγούστου του 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα το 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβου και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους ανατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Σαν σήμερα το 1749... γεννήθηκε ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Σαν σήμερα το 1828 γεννήθηκε ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι. Πόλεμος και Ειρήνη, Ανά Καρένινα, ξέρετε. Ενώ σαν σήμερα το 1991 έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Ακελάριος, ο μεγάλος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης αλλά και δημοσιογράφος.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ιστορία, για να έρθουμε λίγο να επιστρέψουμε στο σήμερα, κάτι το οποίο έπρεπε να είχα αναφέρει ήδη από την αρχή της εκπομπής, ότι εξετάζεται, ότι έχουν αρχίσει και ανησυχούν οι αρμόδιοι όσον αφορά τον ρυθμό εξάπλωσης της νόσου του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, είναι μια νόσος η οποία μεταδίδεται από τα κουνούπια. Είχαμε όλο και περισσότερους πληθαίνουν οι ψεκασμοί οι οποίοι πραγματοποιούνται, και μάλιστα διάβαζα ότι εξετάζεται από την επιστημονική κοινότητα, ήδη έχει συγκροτηθεί μια επιστημονική ομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που φτιάχνουν rapid test, έτσι ώστε με μια σταγόνα αίμα να μπορείς να διαπιστώνεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αν έχεις μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά την, έτσι, αυτή την προσπάθεια την επιστημονική, πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο το πρόγραμμα αυτό, και έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση λοιμόξεων που μεταδίδονται με κουνούπια. Μάλιστα, να πούμε εδώ ότι τα νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια δεν είναι κάτι, ένα πρόβλημα που αφορά ορισμένες περιοχές του κόσμου. Είπαμε, κλιματική αλλαγή, μετακινήσεις πληθυσμών, η επέκταση των διαβιβαστών δημιουργούν συνθήκες και για την Ευρώπη. Λέγαμε για την ανθεκτικότητα την οποία παρουσιάζουν τα κουνούπια στις καιρικές συνθήκες και στον ιό, ότι έχουν εντοπιστεί μολυσμένα κουνούπια από τον ιό ακόμη και το χειμώνα. Λοιπόν, τα κρούσματα αυξάνονται. Εμείς φαίνεται να είμαστε σαν περιοχή της Θεσσαλίας περίπου στα περσινά επίπεδα. Ιδιαίτερως ανησυχητικά είναι τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την περιοχή της Αττικής. Πάντως, ουσιαστικά σε 61 δήμους συνολικά 18 περιφερειακές ενότητες έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα. Η μεγαλύτερη διασπορά είναι στην Αττική. Στη Θεσσαλία έχουμε σε 9 δήμους. Οι επιστήμονες λένε ότι τα κρούσματα τα φετινά, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνεται, εκτιμάται ότι θα έχουμε αυτή την πορεία για ένα μήνα ακόμα και τον Σεπτέμβριο, και οι θάνατοι μάλιστα αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2018, που ήταν η χρονιά που είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Λοιπόν, να πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε λίγο πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου έδωσαν το παρόν ζητώντας απαντήσεις από τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Γοραστό, γονείς θυμάτων των Τεμπών, μετά και το δημοσίευμα που είχαμε την περασμένη Κυριακή του ντοκουμέντο που έγραφε της εφημερίδας ντοκουμέντο, που μιλούσε για την ανάληψη, την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών από εταιρεία Γερανών στο Κουλούρι, λίγες, εκεί όπου μεταφέρθηκαν συντρίμια, ξέρετε, σε μια εταιρεία αξιών από εταιρεία Γερανών στο Κουλούρι, λίγες, εκεί όπου μεταφέρθηκαν συντρίμια, ξέρετε.

Υποθέτησή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, τη συμπαράστασή του και την κατανόησή του στους γονείς των θυμάτων, λέγοντας ότι καταλαβαίνει έτσι την αγωνία τους να πάρουν απαντήσεις, και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να δώσει αυτές τις απαντήσεις με κάθε ειλικρίνεια, όποιες απαντήσεις εκείνοι ζητούν, σε όποια ερωτήματα θέτουν, αλλά είναι κάτι το οποίο επιθυμεί να το κάνει μακριά από τις κάμερες, σε μια κατηδίαν συζήτηση. Ήταν άμεση η αντίδραση του κυρίου Ψαρόπουλου, του πατέρα της Μάρθης, ο οποίος είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι είμαστε αντίδικοι, κύριε αγοραστέ. Και έθεσε μια σειρά από ερωτήματα, πώς έγινε αυτή η ανάθεση, από πού προέρχονταν αυτά τα χρήματα και άλλα πολλά ερωτήματα. Με τον κύριο Σλανίδη επίσης, τον πατέρα του Δημήτρη, να λέει ότι θέλουμε απαντήσεις, γιατί κάποιοι φαίνεται ότι έβγαλαν λεφτά με το θάνατο των παιδιών μας. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία τα οποία έτσι προκάλεσαν πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία με βάση τα πόσα πήραν, τα πόσα πήρε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αυτής, τα πόσα πήραν οι εργαζόμενοι ανά ώρα και το ποιες είναι οι τιμές, οι δημόσιες τιμές αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι τιμές που έχουν δώσει άλλες περιφέρειες που χρειάστηκε να νοικιάσουν τέτοια μηχανήματα, οι οποίες έχουν τεράστια διαφορά, χιλιάδων ευρώ. Πάντως υπήρξε μια ανακοίνωση χθες το απόγευμα από την περιφέρεια, η οποία δήλωσε ότι φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή φαίνεται να υπάρχει ζημιά, οικονομική ζημιά της περιφέρειας, και εμείς θα είμαστε στη διάθεση των αρχών, λέει η περιφέρεια, να παραθέσουμε όλα τα στοιχεία και αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο θα διεκδικήσουμε το δίκιο με κάθε τρόπο, όχι μόνο για την οικονομική ζημιά της περιφέρειας αλλά και για την αποκατάσταση του θεσμού. Αυτά έλεγε η ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης επανήλθε με μία ανάρτησή του το βράδυ, η οποία ήταν ιδιαίτερα σκληρή, λέγοντας ότι ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, θέλει μια κατηδίαν συνάντηση, επιλέγει να μιλήσει στα σκοτεινά σαν τη μαφία. Αυτή την ανάρτηση έκανε ο κύριος Κουρέτας. Να πω όμως ότι στην τοποθέτησή του ο κύριος Αγοραστός είπε και κάτι άλλο, ότι αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνεται δικαστήριο, δεν είναι ανακριτικό όργανο, και ότι δεν μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να εργαλειοποιεί τέτοιες καταστάσεις για να καλύψει δικές της διοικητικές αδυναμίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έτσι είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τόνοι και ήρθε και η ανακοίνωση αυτή του νυν Περιφερειάρχη για να σηκώσει ακόμη περισσότερο, έτσι να φουσκώσει ακόμη περισσότερο τα νερά. Λοιπόν, για να δούμε πώς περνά μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου η επικαιρότητα. Το θέμα αυτό βεβαίως είναι ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν. Δημήτρη, δευτερόλεπτα μου δίνεις για να μπορέσω λίγο να ανοίξω τα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την ελευθερία λοιπόν. Στην οθόνη αγοραστός απέναντι στους γονείς. Ναι, είναι το πρώτο θέμα. Επέλεξε να μην παραστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δώσει εξηγήσεις για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Πρότεινε συνάντηση χωρίς κάμερες και μικρόφωνα που απέρριψαν οι συγγενείς. Χρεώσεις φωτιά για γερανούς στο κουλούρι παρουσίασε ο Δημήτρης Κουρέτας. Έβαλε τέλος στη ζωή του Λαρισαίος στις ράγες του τρένου. Η είδηση αυτή που μεταδώσαμε χθες το μεσημέρι για έναν άνδρα ο οποίος είναι Λαρισαίος, κυρίες και κύριοι, 52 χρόνων. Μιλήσαμε χθες για παράσυρση από αμαξοστοιχεία του προαστιακού. Παράσυρση στις ράγες. Τελικά φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έβαλε τέλος στη ζωή του, έπεσε στις γραμμές όταν είδε να πλησιάζει η αμαξοστοιχεία με το μηχανοδηγό, να μην προλάβει να αντιδράσει, παρέσυρε τον άντρα και εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, άφησε τελευταία του πνοή στις ράγες. Κοινό μέτωπο για ποτάμια. Κουρέτας και Αργυρόπουλος ενώνουν δυνάμεις απέναντι στην κυβερνητική αργοπορία και αδιαφορία. Πάνδημο το αντίο στον Τάκη Κουγιώνη. Δημοτική δαπάνη, κηδεία του πρώην Δημάρχου Τυρνάβου. Στερεύει ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυξάνονται λειτουργικό κόστος, ανατιμήσεις και οφειλές. Η Ευρώπη συναντά την αρχαία Κρανώνα. Εκπρόσωποι από 10 χώρες συμμετείχαν στην ένατη συνάντηση πολιτισμών στη Χάλκη. Στο Εδώλιο ο παππούς για ασέλγια στην εγγονή. Ξεχασμένες κολόνες στο κέντρο της πόλης με εύλογα ερωτήματα για αξιοποίηση απομάκρυνσή τους. Αρχίζει στη Ραψάνη η γιορτή κρασιού σήμερα με μουσική και δωρεάν κρασί. Στην Ελάτη ο Μητροπολίτης Λαρίσης κύριος Ιερώνυμος. Στον δρόμο του αγώνα οι συνταξιούχοι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Λάρισα. Εκδηλώσει για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μελωδίες με πανσέλινο στη Βελίκα και τη Λάρισα. Σήμερα έτσι απολαμβάνουμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι επιταγών βιβλίων της ΔΥΠΑ. Γιορτή λήξης για 3.400 παιδιά. Ολοκληρώθηκε η κατασκήνωση στην πόλη του Δήμου Λαρισαίων. Να δούμε και τη Λάρισα Νέτ, την εβδομαδιαία εφημερίδα. Καμία σκιά για τον μπάζωμα των Τεμπών. Στοιχεία για τις χρεώσεις παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανοίγει το φάκελο των πληρωμών για τον μπάζωμα. Αντώνης Ψαρόπουλος συμβάσει πρεκοστολογημένες με μια εταιρεία φάντασμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Παύλος Ασλανίδης βγήκαν λεφτά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας. Στίχημα η νέα ΚΑΠ, η Θεσσαλία χαράζει τη δική της γραμμή. Απανωτές κλοπές διαμερισμάτων στη Λάρισα. Ενδοοικογενειακή βία, περισσότεροι άνδρες στη φυλακή τα τελευταία χρόνια. Πατίνια χωρίς κανόνες. Ο νόμος άλλαξε, η Λάρισα όχι.

Λοιπόν, πάμε στη Μαγνησία. Πάμε στη Μαγνησία και να ξεκινήσουμε από τον ταχυδρόμο. Όλα στο φως για τον μπάζωμα. Διεμήνησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, λέει η Περιφερειακή Αρχή. Ανοίγει φάκελο για τις πληρωμές των εργασιών στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών. Τα στοιχεία για το κόστος που παρουσίασε, τι είπε ο προκάτοχός του. Σοκ και θρήνος για το θάνατο 53χρονης λογίστριας. Έφυγε από τη ζωή η Κωνσταντίνα Γιανουσά. Απάτη με χρήση AI στο Λαύκο. Πέταξε στα 6-20 γράφοντας ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής. Πέτρος Γκαϊδατζής, πρωταθλητής κόσμου στο Άμστερνταμ. Τα πάντα έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα στην πόλη. Βόλος, Νέα Ιωνία, το βράδυ σήμερα όλη η αγορά μια γιορτή. Μουσική, χορευτικά αλλά και γαστρονομικά events και μεγάλες εκπτώσεις για τους καταναλωτές.

Η Μαγνησία επίσης γράφει, η εφημερίδα Μαγνησία, είναι πλεκτάνη, θέλουν να μου πάρουν λεφτά. Όχι, με συγχωρείτε, εδώ έχω κάνει ένα λάθος. Αυτό είναι χτεσινό, δεν είναι σημερινό το πρωτοσέλιδο. Σας ζητώ συγγνώμη. Πάμε όμως στην Θεσσαλία του Βόλου. Βόμβα για τη στέγαση. 60% όσων νοικιάζουν δαπανά πάνω από 40% εισοδήματος. Εντείνεται το πρόβλημα της γύρανσης κατοικιών. Μία στις 5 κύριες κατοικίες είναι άνω των 40 ετών, ενώ μία στις 3 από αυτές είτε αξιοποιείται μερικώς είτε δεν αξιοποιείται καθόλου. ΔΕΗ Αλμυρού ρυθμίσει ο Φιλόνιος 60 δόσεις. Μήνυμα από περιφέρεια για νέα ΚΑΠ να αποτελέσει η Θεσσαλία ξεχωριστό μοντέλο. Οδηγός καλής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ. Πρώτος κύκλος καταβολών του επιδόματος παιδιού. Εγκαινιάστηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης για 60.000 επιβάτες καθημερινά. Στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, ανεξάρτητοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτός απρόπτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λευκή νύχτα στο Βόλο. Και χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς ή τσαλούχους, τεχνική κολύμβηση.

Στην, από την Καρδίτσα, η αλήθεια γράφει σήμερα η λευκή νύχτα. Η Καρδίτσα υποδέχεται την έκτη λευκή νύχτα, τη μεγάλη γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου και της Αγοράς που κάθε χρόνο μεγαλώνει, εξελίσσεται και γίνεται σημείο αναφοράς για την πόλη αλλά και για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το βοήθημα γέννησης των 3.000 ευρώ.

δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον άλλες εφημερίδες στην διάθεσή μας, τοπικές εφημερίδες, μιλάω πάντα. Λοιπόν, είναι και η επικαιρότητα της Καρδίτσας. Να αποτελέσει η Θεσσαλία ξεχωριστό μοντέλο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, κουρέτας η Θεσσαλία το ιδανικό πεδίο για την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Ιός Δυτικού Νείλου, 37 πλέον τα κρούσματα στη Θεσσαλία, 6 στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 16,8 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους για απώλεια εισοδήματος, πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ συνολική ενίσχυση μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι έτσι κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα, κυρίες και κύριοι, των τοπικών εφημερίδων που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την ώρα. Έτσι θα κλείσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής, καθώς στις 8 μου θυμίζει ο Δημήτρης ότι συνδεόμαστε με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Επιστρέφουμε, έχουμε να δούμε και τα αθηναϊκά φύλλα, έχουμε να μιλήσουμε και με εκπρόσωπο των εργαζομένων, των πρώην από τώρα εργαζομένων στα ρωσικά σούπερ μάρκετ. Μου διαφεύγει τώρα η Μέρε, ναι, η επωνυμία τους. Οι άνθρωποι αυτοί έμειναν στο κενό. Θα ανηφορήσουμε και στη Βερδικούσια για το Μάμαλι Φεστιβάλ, κάποιοι διαφορετικοί αγώνες οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μας στους 98 και 3 συντονισμένοι, διαδικτυακά βεβαίως. Μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, θέλουμε να ακούσουμε την καλημέρα σας, το σχόλιο σας στο 6930 078 326, είναι ο αριθμός του Viber που σας συνδέει κατευθείαν με την ΕΡΤ Λάρισας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στου καταράκτε Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 τη χρόνια, εντοπίστηκε χωρί τι αισθήσει τη στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικό αποκλεισμό, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση τη κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσει του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Πρώτη καλημέρα κυρίες και κύριοι από την ΕΡΤ Λάρισας και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και εμείς την πρώτη μας καλημέρα θα την πούμε στον κύριο Βασίλη Βασιλιάδη. Ο κύριος Βασιλιάδης είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στα ρωσικά, των πρώην εργαζομένων στα ρωσικά σούπερ μάρκετ Μέρε, τα οποία έκλεισαν, έτσι, ευνηδιαστικά, μετά και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στη μητρική εταιρεία. Σφραγίστηκε το αφημί, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης. Έκλεισαν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ, έχουμε και στη Λάρισα, είχαμε. 170 εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, στα τέλη Ιουλίου μας έσκασε έτσι η είδηση αυτή. Τα σούπερ μάρκετ έκλεισαν, ανεστάλλη η λειτουργία τους. Εσείς τώρα τι κάνετε?
1: Εμείς τώρα αυτό που ζητάμε είναι η εργοδοσία και η κυβέρνηση να λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά μας. Έχουμε μείνει στον αέρα. Συνεργάνοι φαινόμαστε ενεργοί, δεν είμαστε ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Δεν έχουμε πάρει ούτε αποζημίωση, ούτε απόλυση, τίποτα.
0: Δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, εσείς έγινε γνωστό ότι αναστέλλεται η λειτουργία εκείνη την ημέρα, δεν θυμάμαι και όλα ακριβώς την ημερομηνία, τον Ιούλιο ήταν, έτσι?
1: Παρασκευή βράδυ πριν το κλείσιμο έγινε.
0: Παρασκευή βράδυ.
1: Μισή ώρα πριν το κλείσιμο μας λένε αύριο δεν ανοίγουμε.
0: Αύριο δεν ανοίγουμε. Μάλιστα. Και εσείς ξαφνικά μένετε στον αέρα.
1: Στον αέρα.
0: Δεν υπάρχει δουλειά, αλλά δεν μπορείτε να διεκδικήσετε και τα δικαιώματά σας σαν άνεργοι. Αυτή τη στιγμή
1: δεν μπορούν να κάνουν ούτε να μας απολύσουν, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, ναι.
0: Μάλιστα. Μιλάμε εδώ στη Λάρισα για πόσους εργαζόμενους μιλάμε? 170 είναι πόσο?
1: 11 άτομα.
0: 11 άτομα. 170 είναι συνολικά, έτσι?
1: Στο σύνολο, ναι.
0: Μάλιστα. Τι έχετε απευθυνθεί στα εργατικά κέντρα, κάτι?
1: Έχουμε πάει και σε εργατικό κέντρο, και στον εργατολόγο μου πάει.
0: Ναι.
1: Και δικηγόρο έχουμε βάλει στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε δει φως από πουθενά μέχρι στιγμής.
0: Τι σας λένε δηλαδή, ότι εσείς θα είστε έτσι στο κενό, ούτε εργαζόμενοι με... ούτε άνεργοι, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Mm. Πρέπει να μεριμνήσει το κράτος να δώσει λύση στο πρόβλημα που το ίδιο δημιούργησε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η εταιρεία δεν έχει κανένα σκοπό να κλείσει από μόνη της. Κλείσανε και έχει δεθεί χειροπόδαρα στη στιγμή η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση.
0: Καλά, αυτό είναι, δεν την έβαλε η κυβέρνηση, δεν την έκλεισε, είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις αυτές.
1: Ναι, ευρωπαϊκές κυρώσεις, αλλά συνένες όμως.
0: Τι ζητάτε εσείς τώρα, δηλαδή?
1: Να μας δώσουν λύσεις, ζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι, ούτε για δουλειά δεν μπορούμε να πάμε αλλού τώρα. Φαινόμαστε ακόμη ότι έχουμε σχήματα.
0: Αυτό είναι ακόμα, αυτό ακόμη πιο δύσκολο είναι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αναγκάζουν στην ανεργία.
1: Ακριβώς. Και ο καθένας μας μέχρι να βρει δουλειά, εφόσον έχει πάρει την απόλυση του και την αποζημίωση με ό,τι συνεπάγεται, μπορεί να γραφτεί στο Ταμείο Ενεργείας μέχρι να βρει τη δουλειά ο καθένας. Ή δεν περιμένουμε δουλειά στη γωνία.
0: Σαφώς, σαφώς το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα λοιπόν, εδώ είναι πλήρες αδιέξοδο. Καταρχάς δεν παίρνετε αυτά που δικαιούται κάποιος όταν απολύεται, τις αποζημιώσεις σας, όλα αυτά. Δεν μπορείτε στη συνέχεια να πάρετε τα επιδόματα σαν άνεργοι, αλλά και ούτε μπορείτε να δουλέψετε αλλού, γιατί φαίνεστε ενεργοί, εργαζόμενοι.
1: Όπως ακριβώς τα είπατε. Αυτό ακριβώς. Ούτε να δουλέψουμε μπορούμε, ούτε τα επιδόματα δικαιούμαστε να πάρουμε, ούτε τις απολύσεις με τις αποζημιώσεις που δικαιούται ο καθένας. Γιατί είχαμε και χρόνια άλλοι που δουλεύαμε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύαν 5 χρόνια.
0: Mm-hmm. Πόσα χρόνια αλήθεια είχε το κατάστημα εδώ αυτό?
1: 5 χρόνια, ήταν το πρώτο κατάστημα που άνοιξε στη Λάρισα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο νομικός σας σύμβουλος τι σας λέει? Έχετε περιθώρια να κινηθείτε νομικά ή δεν ξέρω με ποιον τρόπο?
1: Κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε ακούσει ακόμη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς απευθύνεστε στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι ακριβώς. Και η κυρία Λιακούλη έκανε.
0: Η βουλευτής, η κυρία Λιακούλη, ναι.
1: Ναι. Ζήτησε από την κυρία Κεραμέως να δώσει λύση.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι είδαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση από πολλές πλευρές, νομίζω, διότι δεν γίνεται 170 οικογένειες στο δρόμο, στον αέρα καλύτερα να πω. Έτσι.
1: Πήραν τα μέτρα για το κλείσιμο της εταιρείας, αλλά έπρεπε να πάρουν και τα μέτρα για το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι.
0: Για το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, κυρίες και κύριοι. Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάτμιντον. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική, η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. Κοινωνικό Ταμείο 5,3 δις για στέγαση ενέργεια μεταφορές. Μετρό Θεσσαλονίκης, η υλοποίηση και οι εξαγγελίες. Πανελλήνιο ρεκόρ πέταξε στα 6,20 μέτρα ο Καραλής. Τα νέα γράφουν ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανση, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες, γράφουν τα νέα. Επίσης, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες στο Νεπάλ έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Προσεχώς. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Απίστευτο. Προτεραιότητα για την Αθήνα η Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του ΣΥ. Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. 5,3 δις για φθηνή στέγη να εξοικονομώσει κοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτο στην αγορά για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Κονδύλι 490 εκατομμυρίων για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Επιδότηση 20.000 ευρώ για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Όφελος για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη. Μετρό, flyover, ανάπλαση, ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Το δημοσίευμα συνοδεύεται έτσι από φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε εμπλαισιωμένο τον Υπουργό από όλους σχεδόν τους υπουργούς της κυβέρνησης για την επίσκεψή του. Πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών. Λοιπόν, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Άγιος Σάββας, χειρουργία στον αέρα με υπογραφή Άδωνη. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Χθες είχαμε μια επεισοδιακή συνεδρία εκεί στη Λέσβο. Τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου μπήκαν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα συλλαλητήριο, διαμαρτύρονταν οι άνθρωποι. Τι μπορεί να πει κανείς έτσι, πώς να σταθεί απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Παραιτήθηκε από ό,τι έμαθα η αντιπεριφερειάρχης, ο διευθυντής αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Για τον αυτόδη πυρετό, ξέρετε, το οξύτατο πρόβλημα που πλήττηκε το νησί και αυτή την περιοχή. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Όφη και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια και μαζί με τον Ολυμπιακό μπαίνουν σήμερα στην κλήρωση. Αποκλείστηκε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ. Να η είδηση που έλεγα, ποιο άλλο αθλητικό έχουμε. Champions League, μεγάλη πρόκληση. Η ΑΕΛ απέναντι σε Real City Κωνσταντέλια.
Στίβος ρεκόρ στα 6,20 ο Μανόλο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μιλάει. Στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αναφέρεται η εφημερίδα. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Κουτσούμπα στη Βουλή, θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν. Υπερεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία σε τροχιά μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Κομισιόν ξεπλένει τα 13 ώρα και τα εγκλήματα της εργοδοσίας. Πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Νέα επικίνδυνη εμπλοκή σε πολεμικό επεισόδιο. Δολοφονίες γυναικών σε Ροδόπη, Νέα Σμύρνη. Απροστάτευτα τα θύματα να πάρθουν τώρα ουσιαστικά μέτρα. Πλημμύρες στο Νεπάλ, αυξάνονται διαρκώς νεκροί και αγνοούμενοι. Μήνυμα μαζική της συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Στα 6,20 πέταξε ο Καραλής. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμυρίων. Νέα από κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο, η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Εκδηλώσεις για την Πανσέλινο του Οξύριοχου, έτσι λέγεται αυτή η Πανσέλινος. Ελεύθερη είσοδος σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 για το Μανόλο, πρώτος με 8,45 ο Τεντόγλου. Η ΑΕΚ κόντρα σε Ρεάλ Σίτι και Έλληνες. Πρόκριση για Όφη και ΠΑΟ, οδυνηρός αποκλεισμός ΠΑΟΚ. Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Μετρό Θεσσαλονίκης από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα, πάνδημο όχι στο νέο χωροταξικό. Σοφία Βούλτεψη από τον Δελιγιάννη ως τους σύγχρονους δημαγωγούς, μερικές καταστροφές δρόμους. Παύλος Μαρινάκης στο Πασόκ καταψηφίζει τον Στουρνάρα αλλά καταπίνει την Ακρίτα. Κουκάκης και ΣΕΣ θέλουν τη δικαιοσύνη αλακάρτ όπως τα ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Κόντρα νιουζ. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λέει η Κόντρα. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες, βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία, παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με σαραντάρια και 10 μποφόρ.

Political, γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot, κρίσιμη απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Θα επαναξεταστεί παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Εμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Τσουχτερό το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κικίλιας από Ρόδο προανήγγειλε νέο κύκλο προσλήψεων λιμενοφυλάκων το 27. Υιός του Δυτικού Νείλου, συναγερμός για τα 232 κρούσματα και τους 19 θανάτους σε 61 δήμους. Ναυτιλία, οι Έλληνες εφοπλιστές ξαναβάζουν πλώρη για 220 νέα πλοία. Πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις του πρώτου εξαμήνου του 26. Και κλείνουμε με τη Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Ναυάγησε η απόβαση, προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας και στα πρωτοσέλιδα. Δημήτρη, έχουμε και δελτίο τοπικών ειδήσεων μπροστά μας. Ε? Λοιπόν, ρύθμισέ τα. Ρύθμισέ τα εσύ, ρύθμισε το χρόνο και δώσ' μας εσύ τις πάσες όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χθες το μεσημέρι από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο Κουλούλι Λάρισας. Ο κ. Αγοραστός, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση διαδικτυακά, δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων, προκειμένου σε μια προσωπική συνάντηση χωρίς κάμερες να δώσει απαντήσεις τις απαντήσεις που ζητούν. Ο κ. Κουρέτας παρέθεσε σχετικά με τα οικονομικά των απευθείας αναθέσεων στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι γερανοί που νοικιάστηκαν για την αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος χρεώθηκαν με 400 ευρώ την ώρα, όταν για αντίστοιχους γερανούς η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, για παράδειγμα, χρεώθηκε με 65 ευρώ την ώρα. Κάτοικοι Αγίου Βλασίου και Άνων Λεχωνίων κρέμασαν με τα μεσονύκτια πανό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιδρώντας στο master plan της ΔΕΙΑΜ για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ζητώντας προστασία του δημόσιου αγαθού. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένουν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και των ισχυρών ανέμων στη Θεσσαλία. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας επίσης απαγορεύει την κυκλοφορία σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς χθες το απόγευμα στο λιβάδι Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνέδραμε και ελικόπτερο. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια 22χρονης τουρίστριας στη Φακίστρα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την πεζοπορία. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα την προσέγγισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο Βόλο λόγω της λευκής νύχτας. Από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου. Η λευκή νύχτα των εμπόρων είναι μαύρη νύχτα για τους εμποροϋπαλλήλους της πόλης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το εργατικό κέντρο Καρδίτσας για τη σημερινή διοργάνωση. Βουτιά 9,4% στο τζίρο της εστίασης στον ομό Καρδίτσας, που αγγίζει το 10% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 26. Σε κινητοποιήσεις για άλλη μια φορά οι αγρότες στην Αγιά. Την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκδήλωση έναρξης της γιορτής Μήλου, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων. Αντιδράσεις προκαλεί στη Μαγνησία η προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Επιστημονικοί φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν προβληματισμό για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την περιοχή. Την επαναλειτουργία των συστημάτων πρόσβασης αμαίας στις παραλίες του Ανατολικού Πηλίου αναμένει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου. Ο Δήμος έχει ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. Εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, στη μνήμη του Αριστίδη Σαράφη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα στις 8 το βράδυ με τη στήριξη της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 116 σχολικών καθαριστριών από το Δήμο Καρδίτσας. Παραδοσιακό έθιμο αιώνων αναβιώνει σήμερα Παρασκευή στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Οι κάτοικοι θα παρασκευάσουν τη φάβα από κουκιά σύμφωνα με την παλιά συνταγή του χωριού, διατηρώντας ζωντανή μια ιδιαίτερη παράδοση του Νοτίου Πηλίου. Τελετή λήξη σήμερα για το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με θέμα «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία, ποίηση, τοπίο, οπτικός διάλογος». Ξεκινά σήμερα η πανελλαδική συνάντηση χορευτικών ομάδων και το αστικό γλέντι στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης για ένα διήμερο οδή στην παράδοση. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από τη Θεσσαλία.

Σαν σήμερα 28 Αυγούστου του 1949 ήρθε στη ζωή ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και στιχουργός Hugh Cornwell. Υπήρξε βασικός τραγουδιστής και κιθαρίστρας του συγκροτήματος The Stranglers από το 1974 μέχρι και το 1990 που αποχώρησε. 12 άλμπουμ με τους Stranglers, 10 προσωπικά άλμπουμ και 4 σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες είναι το σύνολο της δισκογραφίας του μέχρι σήμερα. Με τους Stranglers έκανε επιτυχίες όπως το Golden Brown και το Always the Sun, το οποίο ακούμε τώρα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής ότι θα πάμε και στο ορεινά της Ελασσόνας. Καθώς κυρίες και κύριοι, Λέσχη Mountain Enduro Cup, με πολυετή εμπειρία, γνωστή στη διοργάνωση αγώνων ορεινού τρεξίματος, θυμίζω έτσι, Mamali Festival ή Mamali Festival είναι. Ο κύριος Νεκτάριος Καφές, διοργανωτής, είναι μαζί μας. Κύριε Καφέ, καλή σας μέρα. Mamali είναι το φεστιβάλ αυτό το οποίο γνωρίζουμε κάθε καλοκαίρι που πραγματοποιείται.
1: Mamali.
0: Λοιπόν, αποφασίζετε να διοργανώσετε κάτι καινούριο, ένα νέο αθλητικό γεγονός για αύριο και μεθαύριο.
1: Είναι κάτι καινούριο στο ορεινό τρέξιμο. Mm-hmm. Είναι ένας αγώνας ο οποίος στηρίζεται στη λογική του backyard. Το backyard είναι ένας αγώνας ο οποίος κάνεις ένα κύκλο και έχεις ένα χρονικό περιθώριο μιας ώρας να διανύσεις 6-700.
0: Πώς έχεις ένα περιθώριο μιας ώρας να...
1: Για να διανύσεις με απόσταση 6-700. Εμείς τώρα είδαμε κάποιες από τη Βουλγαρία και η Ελβετία και στην Αμερική γίνεται ένα άλλο σκηνικό το οποίο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα στα 12 χιλιόμετρα και ανεβαίνει και το χρονικό όριο στις 2 ώρες και θέλεις και 500 μέτρα ψημετρικά. Άρα το μέρος εδώ πέρα μας βολεύει πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Σύνολο η διαδρομή είναι υπέροχη, είναι κάτω από την οξιά, δηλαδή ο ήλιος δεν σου βλέπει σχεδόν καθόλου. Και πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο στο ορεινό τρέξιμο. Γιατί ορεινοί αγώνες γίνονται αρκετοί, πάρα πολύ και στο Δήμο και σε όλη την Ελλάδα. Και λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό μας εξήταρε λίγο την περιέργεια, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και ξεκινήσαμε να το κάνουμε.
0: Τον κόσμο τον εξητάρισε, τι λένε οι συμμετοχές, τι φαίνεται.
1: Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο αγώνα απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή σε αθλητές οι οποίοι είναι μεγάλων αποστάσεων. Άρα για αυτούς τους συγκεκριμένους, αυτούς που θα έρθουν, αυτοί που θα έρθουν βασικά και αυτοί που μπορούσαν να έρθουν, το project τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάνε όλα καλά, γιατί οργανωτικά να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το καθιερώσετε να πραγματοποιείτε μετά από τις εκδηλώσεις του Ιουλίου που κάνετε κάθε χρόνο.
1: Ναι, βασικός στόχος είναι αυτός. Γιατί μέχρι και πέρυσι κάναμε το Mamali Trail.
0: Ναι.
1: Το οποίο το συνεχίζουμε και αυτό σε μια βάση. Δηλαδή την Κυριακή έχουμε ένα αγώνα 12 χιλιόμετρων, ένα αγώνα γενικό για όλους.
0: Αχα. Α, την Κυριακή έχετε. Α, μάλιστα. Εκεί μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, έτσι.
1: Όποιος θέλει και έχουμε πολλές συμμετοχές στο συγκεκριμένο αγώνα.
0: Πάντα έχουν μεγάλη επιτυχία αυτές οι διοργανώσεις που κάνατε αυτού του είδους μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρω.
1: Έχουν επιτυχία γιατί το βουνό εδώ, το βουνό της Mamalis, είναι ένα από
0: τα μεγαλύτερα. Στη Βερδικούσια, να πούμε.
1: Στη Βερδικούσια είναι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δάση της οξιάς, ίσως το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Και είναι το δάσος που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και το επισκέπτεται. Είναι μια τέλεια φορμή για να κάνεις ένα αγώνα σε αυτό το δάσος.
0: Πάντως η αίσθηση πραγματικά του να τρέχεις έτσι μέσα στο δάσος πρέπει να είναι καταπληκτική.
1: Είναι καταπληκτική, ναι. Και τα μοπάτια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καθαρά και μπορεί να και το βασικό είναι πολύ μαλακό το τερέν σε σχέση με άλλα βουνά. Άρα ο αθλητής δεν θα νιώσει κραδασμού στο τέλος και δεν θα έχει.
0: Α, σημαντικό και αυτό.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Φαντάζομαι έχετε μεριμνήσει για την ασφάλεια και τα λοιπά των συμμετεχόντων και όλα αυτά, έτσι.
1: Υπάρχουν μάλιστα διάστασης, ιατρικές ιστορίες, θελοντές παντού, τροφοδοσία πολύ δυνατή.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τον αγώνα του Black Yard, γιατί θα τρέχουν μπορεί και μία μέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς. Απλώς τώρα εδώ υπάρχει μια λογική ότι η πρώτη κύκλα είναι 2 ώρες, η δεύτερη πάει 1.57, η τρίτη 1.54. Κάθε γύρος που κάνει αθλητής μειώνονται και 3 λεπτά. Μέχρι να μείνει ένας. Ο νικητής είναι αυτός που θα μείνει στο τέλος. Αυτό είναι το όλο το κόνσεπτ του αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλει στρατηγική.
0: Σαν αντοχή είναι αυτό τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Αντοχή σίγουρα, αλλά θέλει και στρατηγική πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Για να το. Έχει πολλά σενάρια.
0: Πότε είναι το Black Yard
1: Ultra? Σάββατο, αύριο το πρωί ξεκινάμε, 10 η ώρα, Σάββατο το πρωί. Και ο άλλος αγώνας, το Mamali Trail, είναι 10 πρωί και της Κυριακής. Και μετά τον αγώνα. Έχουμε και ένα παιδικό αγώνα μετά, για τα παιδάκια ένα χιλιόμετρο στην κορυφή. Και θα κλείσουμε μετά το μεσημέρι με τις υπονομές και όλα αυτά.
0: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας
0: κύριε Καφέ, καλή επιτυχία στη διοργάνωση και έτσι να, ειδικά τώρα που γίνεται και κάτι καινούριο και έτσι να πάει και αυτό πολύ καλά και να καθιερωθεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και γενικά για τη βοήθεια που έχουμε όλα τα χρόνια από την ΕΡΤ και από εσάς γενικά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Όλα να πάνε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
2: Το τραγούδι.

Λοιπόν, έχουμε ένα, μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από εκδηλώσεις, πολλές, αρκετές οι προτάσεις και οι επιλογές σας. Σήμερα μην ξεχνάτε την Πανσέληνο, το είπαμε αυτό, και βεβαίως να πούμε ότι, δώστε μου λίγο το χρόνο, Πανσέληνο μπορούμε να απολαύσουμε στο πάρκο της, στο πάρκο λέω, στο κάστρο της Βελίκα σήμερα στις 9. Μια μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Άννα Σαστρουλάκη, Νίκου Τζάνη, Βασίλη Νάρη. Ενώ πριν από τη συναυλία, στις 8 θα πραγματοποιηθεί η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Υπέροχα. Μπορείτε επίσης απόψε να απολαύσετε την Πανσέληνο στο Διαχρονικό Μουσείο, όπου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με το σχήμα Φλίσβος, με υπέροχες μελωδίες στο δροσερό κήπο του μουσείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 8 στα μεσάνυχτα. Απολαμβάνουμε Πανσέληνο απόψε. Και άλλες εκδηλώσεις έχουμε. Ο Πάνος Βλάχος στα κτίρια Καπνού Ελασσόνας αύριο Σάββατο. Γιορτή Αχλαδιού επίσης, διαβάζω στα Πλατανούλια. Ξεκινάει η γιορτή Μήλου, τη Δευτέρα είναι αυτό, στην Αγιά. Γιορτή Κρασιού και Αμπέλου σήμερα στην Ραψάνη. Αρκετές εκδηλώσεις, μην ξεχνάτε. Και το... ότι σήμερα ξεκινά και η Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτών απόψε στην Πλατεία Ταχυδρομείων και αύριο κορυφώνεται με το Αστικό Γλέντι. Έτσι, εκεί όπου όσοι το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλούς μουσικούς, να συμμετέχουν σε ένα παραδοσιακό γλέντι κορυφαίο, με κορυφαίο της παραδοσιακής μας μουσικής. Ένα γλέντι στο οποίο αναμένεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκτός από τις φιλοξενούμενες χορευτικές ομάδες, να βρεθούν και εκατοντάδες επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολλές προτάσεις, να είμαστε καλά και ό,τι επιλέξει ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα από όλους εμάς, τους συντελεστές της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο 98,3 και στο πρόγραμμα της Αρτιλάρισσας. Καλή σας μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Το Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας χθες το μεσημέρι από τον πρώην Περιφερειαρχικό Σταγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας. Ο κ. Αγοραστός, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση διαδικτυακά, δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων προκειμένου σε μια προσωπική συνάντηση χωρίς κάμερες να δώσει τις απαντήσεις που ζητούν. Ο κ. Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά των απευθείας αναθέσεων, σύμφωνα με τα οποία οι γερανοί που νοικιάστηκαν για την αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος χρεώθηκαν με 400 ευρώ την ώρα, όταν για αντίστοιχους γερανούς η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων χρεώθηκε με 65 ευρώ την ώρα. Κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων κρέμασαν με τα μεσονύχτια πανό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιδρώντας το master plan της ΔΕΙΑΜΒ για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ζητώντας προστασία του δημόσιου αγαθού. Σε υψηλή ετοιμότητα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Για αύριο προβλέπεται συνέχιση των δυσμενών συνθηκών με αυξημένη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς χθες το απόγευμα στο Λιβάδι Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 10ης ΜΟΔΕ, ενώ συνέδραμε και ελικόπτερο. Η πυρκαγιά τελικά οριοθετήθηκε. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 22χρονης αλλοδαπής στη Φακίστρα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα την προσέγγισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στο Βόλο λόγω της λευκής νύχτας. Από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου. Η λευκή νύχτα των εμπόρων είναι μαύρη νύχτα για τους εμποροϊπαλλήλους της πόλης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας για τη σημερινή διοργάνωση. Βουτιά 9,4 στο τζίρο της εστίασης στον ομό Καρδίτσας που αγγίζει το 10% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 26. Σε κινητοποίησεις για άλλη μια φορά οι αγρότες στην Αγία Λάρισα την ερχόμενη Δευτέρα στην εκδήλωση έναρξης της γιορτής Μήλου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Αντιδράσεις προκαλεί στη Μαγνησία η προοπτική εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Την επαναλειτουργία των συστημάτων πρόσβασης αμαίας στις παραλίες του Ανατολικού Πηλίου αναμένει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου. Ο Δήμος έχει ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου στη μνήμη του Αριστίδη Σαράφη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 8 το απόγευμα με τη στήριξη της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 116 σχολικών καθαριστριών από το Δήμο Καρδίτσας. Παραδοσιακό έθιμο αιώνων αναβιώνει σήμερα στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Οι κάτοικοι θα παρασκευάσουν τη φάβα από κουκιά, σύμφωνα με την παλιά συνταγή του χωριού, διατηρώντας ζωντανή μια ιδιαίτερη παράδοση του Νοτιού Πηλίου. Τελετή λήξη σήμερα για το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που διεξάγεται στη Λάρισα με θέμα «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία, ποίηση, τοπίο, οπτικός διάλογος». Ξεκινά σήμερα η πανελλαδική συνάντηση χορευτικών ομάδων, η οποία κορυφώνεται αύριο με το Αστικό Γλέντι στην σκεπαστή αγορά της Νεάπολης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα, στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους. Και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους, έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Με έναν αναστεναγμό ξεκίνησα, γιατί εντάξει, η επικαιρότητα πάντα έτσι σε κάνει να θλίβεσαι με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή έτσι πολύ πολύ εύκολα και απρόσμενα. Αυτό λοιπόν, αυτός ήταν ο αναστεναγμός. Και όχι ότι επειδή έχει φτάσει Παρασκευή σήμερα και είναι η τελευταία εβδομάδα, η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, και είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έτσι πάει, τελείωσε και ο Αύγουστος και μπαίνουμε στον Σεπτέμβρη για τα καλά, τον πιο δύσκολο μήνα κατ' εμέ, όπως επίσης και ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος. Όλοι αυτοί είναι δύσκολοι μήνες, λόγω τώρα το ότι ξεκινούν τα σχολεία, ξεκινούν τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες των παιδιών, οι υποχρεώσεις, όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι 31 του μηνός και δεν είναι λίγα, που τα έξοδα συνεχώς τρέχουν και δυστυχώς δυσκολεύουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά και ειδικά τους νέους που έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και έχουν τα παιδιά τους και τα έξοδα έτσι στην καθημερινότητά τους είναι πολλά πολλά περισσότερα. Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, με τους συναδέλφους από τη Θεσσαλία, σε μια σύμπραξη όλων, προκειμένου να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα από τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Θέματα που σας απασχολούν, θέματα που μας απασχολούν, θέματα που έτσι γεμίζουν το μυαλό μας και δεν μας αφήνουν να δούμε αυτές τις ωραίες εικόνες, όπως αυτές που θα αντικρίσουμε αύριο με την Πανσέλη. Και ελπίζω όλοι να έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάτι και να έχετε καλή παρέα, και ακόμη και αν δεν έχετε παρέα και δεν είστε σε κάποιο μέρος να περάσετε τις διακοπές σας, ακόμη και από τον μπαλκόνι του σπιτιού, καλή διάθεση να υπάρχει, κάντε ατμόσφαιρα και από μόνοι σας και απολαύστε το φαγκαράκι το τελευταίο του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Με την Ελένη Ραυτοπούλου και τη Δώρα τη Μήτρα θα πορευτούμε αυτό το δίωρο, θα χαιρετήσουμε τις συναδέλφους στη συνέχεια και να δω αν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά σε κάποιον. Πάντα λέμε χρόνια πολλά, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες νομίζω, όποιες και αν είναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Εντάξει. Επέτειες και λοιπές γιορτές σήμερα, Εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εθνική ημέρα κερασόπιτας, κεράσια τέτοια εποχή. Τι να πω τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγάλες. Δημήτρη, μπορεί να είναι στις βόρειες, μπορεί να είναι στις νότιες, Ηνωμένες Πολιτείες θα δείξει. Η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Γι' αυτό είμαστε έτσι σε τέτοιους ρυθμούς, λοιπόν. Να είστε καλά λοιπόν όπου και να είστε. Ξέρω ότι για κάποιους από εσάς οι διακοπές τελειώνουν, για κάποιους άλλους λίγους ξεκινούν. Οι θερμοκρασίες είναι, ξέρετε, καιγόμαστε. Άρα εσείς που είστε σε άδεια και είστε σε κάποια παραλία ή σε βουνό, σίγουρα ξέρω ότι περνάτε καλά και δροσίζεστε. Εμείς εδώ σήμερα τι θα δούμε, το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου πάλι για τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, με μια καλύτερη έτσι κατάσταση στον Βόλο. Στο 57% η υγρασία, υψηλότερη από χθες, και νομίζω το αισθανθήκαμε όλοι ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού μας. Μας ήρθε έτσι αυτό το κύμα της υγρασίας που υπάρχει έξω. Λοιπόν, τα πράγματα όμως δείχνουν ότι από σήμερα λιγάκι παίρνουν μια αρνητική τροπή, δηλαδή αύριο δεν θα έχουμε τις σημερινές θερμοκρασίες, θα πέσει κατά πολύ, μπορεί να φτάσει και τους 33 βαθμούς και τους 34 βαθμούς, άρα θα είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα η αυριανή, αλλά με ανέμους. Δημήτρη Τσολάκη, που υπολόγισες να πας στα παράλια της Λάρισας, λυπάμαι, και στα συγκεκριμένα παράλια δεν θα μπορέσεις να κολυμπήσεις, μόνο αν σου αρέσει να κάνεις έτσι με πολύ πολύ κύμα το extreme sports, ακριβώς αυτό είναι. Και νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας ακούνε από τη Λάρισα και επιλέγουν τα παράλια του Δήμου Αγιά συγκεκριμένα και όχι τόσο του Δήμου Τεμπών, καταλαβαίνουν τι λέω. μέσα σε όλη την εβδομάδα που βρισκόμαστε στη δουλειά η θάλασσα είναι λάδι, και δυστυχώς στον Αγιώκαμπο, στη Σωτηρίτσα, στην Πελίκα και σε όλα αυτά τα μέρη με την πανέμορφη ακρογιαλιά, όταν φτάνει το Σαββατοκύριακο πάει, χαλάει η θάλασσα. Οπότε εμείς μένουμε πάντα να κοιτάμε και να παραπονιόμαστε. Λοιπόν, ο αναστεναγμός όταν ξεκίνησε την εκπομπή ήταν και για ένα άλλο περιστατικό πολύ δυσάρεστο που σημειώθηκε χθες, καθώς στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι πήγε μαζί με έναν φίλο της στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα της Βέρειας. Εκεί λοιπόν η κοπέλα μαζί με το νεαρό μπήκαν στο νερό, έκανε κάποια βουτιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε το κορίτσι, και δεν ξανααναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της, παρά τις προσπάθειες που έκανε, διαπίστωσε ότι η φίλη του, η 18χρονη κοπέλα, δεν έδινε σημεία ζωής, δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Κάλεσε το 112 και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και δυστυχώς εντόπισαν δίτες την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την ανέσυραν από το νερό. Απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές εξετάζουν τα ενδεχόμενα, ψάχνουν να βρουν ποιες είναι οι αιτίες, τι είναι αυτό που οδήγησε στο χαμό αυτής της 18χρονης κοπέλας. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Λοιπόν, Περιφερειακό Συμβούλιο χθες για το μπάζωμα των Τεμπών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, την αποκατάσταση δηλαδή του χώρου αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αυτό που σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και πολλούς άλλους έκρυβε πράγματα, μάλιστα μάλλον θέλανε να κρύψει πράγματα αυτό το μπάζωμα, και γι' αυτό το λόγο δεν σταματούν οι συγγενείς να ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Χθες λοιπόν παρέστησαν στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου οι γονείς δύο θυμάτων, ο κύριος Ασαλανίδης και ο κύριος Ψαρόπουλος, προκειμένου να θέσουν ερωτήματα στον κύριο Αγοραστό γύρω από τον μπάζωμα, αλλά ο κύριος Αγοραστός δεν βρέθηκε εκεί. Απάντησε διαδικτυακά, στην ουσία δεν έδωσε κάποια απάντηση, απλά ενημέρωσε τους συγγενείς αλλά και όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα ότι μπορεί να γίνει μια κατηδίαν συνάντηση μαζί του και να τους εξηγήσει και να τους δώσει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που οι ίδιοι θέτουν. Δεν έμειναν λοιπόν ικανοποιημένοι οι συγγενείς. Από την πλευρά του ο κύριος Κουρέτας έφερε στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το κόστος του μπαζώματος, της αποκατάστασης του χώρου, σε μια εταιρεία φάντασμα όπως την χαρακτηρίζουν, γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε στα χαρτιά μέχρι που έγινε το δυστύχημα και συστάθηκε τις επόμενες ημέρες. Κάνει έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά που έφερε ο κύριος Αγοραστός, στοιχεία που έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Κουρέτα η ενοικίαση των Γερανών ήταν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή την έκτακτη περίπτωση βέβαια θα πει κανείς, πάνω από έξι φορές υψηλότερη σε σύγκριση με το κόστος ενοικίασης τέτοιων γερανών. Την ίδια περίοδο, για παράδειγμα, από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ενώ εδώ νοικιάστηκαν στα 400 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, την ώρα οι γερανοί, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων νοικιάστηκαν με 65 ευρώ. Και τώρα θα σας πω, ναι, 400 ευρώ λοιπόν χρεώθηκε η ώρα για τους γερανούς εδώ, 65 ευρώ έκλεισε τους ίδιους γερανούς η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Βέβαια και αυτή την υπόθεση έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα και δεν βρέθηκε κάτι και έχει μπει στο αρχείο η υπόθεση. Αλλά οι συγγενείς εξακολουθούν να πιέζουν και να ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ασλανίδη, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Έχει χάσει το γιο του σε αυτό το φοβερό συντηροδρομικό δυστύχημα, οπότε θα μας πει και εκείνος τι έγινε χθες και πώς σκοπεύουν και οι ίδιοι να πορευτούν. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη τη Ραυτοπούλου, είναι στο στούντιο του Βόλου. Ελένη,
1: καλημέρα. Σε όλους και σε σένα και στους συναδέλφους. Ο τεχνικός μας από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, να πω
0: καλημέρα εγώ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
1: Και συνεχίζοντας αυτό που έλεγες για το Περιφερειακό Συμβούλιο, να κάνω μια σύντομη αναφορά σε κάποια θέματα που αφορούσαν την Μαγνησία. Και,
0: σωστά, ξέραμε ότι χθες θα υπήρχε και παρουσία από την πλευρά της Μαγνησίας.
1: Έτσι, εκπρόσωποι πολιτών.
0: Όχι για το θέμα του δυστυχήματος στον
1: Τεμπό. Όχι.
0: Ακριβώς.
1: Για άλλα θέματα, εν προκειμένου εκπρόσωποι πολιτών του Αγίου Βλασίου Άνω Λεχονίων Μαγνησίας παρέστησαν, διατύπωσαν την θέση τους σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα έργο που αφορά τη μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Ανατολικού Μετόπου Δήμου Βόλου από τη ΔΕΙΑΜ, την υδρομάστευση από πηγές αυτών των περιοχών, στην ουσία, έτσι να το λέμε απλά, προκειμένου να υδροδοτηθεί ο Βόλος. Αυτό αφορά. Ο κύριος Λαμπρινίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, τους απάντησε ότι η θετική γνωμοδότηση που διατυπώθηκε από πλευράς περιφέρειας έχει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το master plan αυτό της ΔΕΙΑΜ για να κατασκευαστεί το έργο, και συμπλήρωσε ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση και συμμερίζεται τους προβληματισμούς των πολιτών. Επίσης να πούμε ότι είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Χαφτούρα, του κυρίου Νίκου Χαφτούρα.
0: Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου.
1: Νομίζω στους παράταξη της κυρίας Τζανακούλη, Ενωμένη Θεσσαλή. Και νομίζω είναι η δεύτερη ανεξαρτητοποίηση, οπότε μένει η κυρία Τζανακούλη μόνη της.
0: Μάλιστα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την
0: Την οποία δεν γνωρίζω αν την έχω, δεν θυμάμαι αν την έχω δει στις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είναι στην Αθήνα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια έρχεται να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις.
1: Όχι συχνά.
0: Όχι συχνά.
1: Να το πω έτσι, γιατί και εγώ δεν έχω ακριβή εικόνα, αλλά βλέπω έτσι από διάφορες δημοσιεύσεις και λοιπά.
0: Σκέφτεται κάτι ο κύριος Χαφτούρας, πώς θα κινηθεί, υπάρχουν τίποτα φήμες, πληροφορίες, Ελένη?
1: Να σου πω κάτι. Όχι, από τον ίδιο όχι. Αλλά κανείς μπορεί να εξάγει κάποια συμπεράσματα, κρίνοντας το γεγονός ότι υπερψηφίζει σχεδόν όλα τα θέματα που φέρνει η πλειοψηφούσα παράταξη του κυρίου Κουρέτα. Ναι. Δεν ξέρω αν κάτι σημαίνει αυτό. Έτσι, πάντως ψηφίζει θετικά, δεν θα πω σε όλα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά στα περισσότερα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Που φέρνει, αν αυτό κάτι λέει, έτσι, ο ίδιος.
0: Μπορεί αυτό να τους φέρει και πιο κοντά.
1: Ναι. Έτσι, ο ίδιος δεν έχει πει τίποτα, δεν έχει δηλώσει τίποτα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, σήμερα στην εκπομπή με τον τουρισμό θα ασχοληθούμε. Όπως είπες, φτάσαμε στο τέλος Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό. Οι παραλίες αδειάζουν σιγά σιγά, κακά τα ψέματα. Λέγαμε και χθες βέβαια ότι οι τυχεροί είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, αν και νομίζω ποντάρουν πολλά στην πιθανότητα παράτασης της περίοδου, έτσι ώστε να σωθεί λίγο η κατάσταση από την μη ικανοποιητική κίνηση που υπήρχε και τον Ιούνιο και σχεδόν όλο τον Ιούλιο.
0: Ναι, ο Ιούνιος δεν ήταν καλός μήνας.
1: Και ο μισός Ιούλιος και παραπάνω από το μισό Ιούλιο δεν ήταν, ναι, τουλάχιστον για το Πύλιο καλός μήνας. Δηλαδή όχι αυτός που προσδοκούσαν, ναι, που θα έπρεπε να είναι, έτσι, δηλαδή από τις 20 και μετά πήρε μπρος. Και, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Επίσης θα δούμε και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, τον κύριο Λιχναρόπουλο, με αφορμή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών. Μου είπε ο κύριος Λιχναρόπουλος ότι έχει συγκεντρώσει και κάποια στοιχεία, έτσι, ήταν να μιλήσουμε χθες και το μεταθέσαμε τη συζήτηση για σήμερα ακριβώς για να να βγάλει κάποια συμπεράσματα μέσα από στοιχεία που έχει συλλέξει η Ένωση. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτά, θα τα ακούσουμε μαζί στη συνέχεια.
0: Ωραία, ωραία. Και πολιτιστικά έχει βεβαίως η εκπομπή μας, γιατί στην καρδιά του καλοκαιριού ή και στο τέλος του καλοκαιριού πάντα υπάρχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και η Καρδίτσα, η Δώρα θα μας μεταφέρει για εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί και εμείς θα πάμε στην Ανατολή Αγιάς που έχει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι αύριο.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα.
0: Όχι, όχι καθόλου.
1: Όχι, ήθελα κλείνοντας να κάνουμε και μια αναφορά στον μαγικό Μανόλο.
0: Ναι, Ελένη μου,
1: δεν μπόρεσα να το δω, δηλαδή, γιατί ήμουνα στους δρόμους χθες μέχρι τα ξημερώματα. Αλλά με το που άνοιξα και είδα, δηλαδή αβίαστα μου βγήκε ένα wow. Έτσι,
0: συγχαρητήρια 6, 20, και στον Μίλτο τον Τεντόγλου και σε όλα τα παιδιά να είναι καλά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας δίνουν. Για τη χαρά, τη συγκίνηση, την υπερηφάνεια. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε πολύ. Το έχω ξαναπεί και είναι τετριμένο ίσως, ότι μόνο ο αθλητισμός μας δίνει τις μεγάλες χαρές σε αυτή τη ζωή, νομίζω. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία,
0: για να συνδεθούμε, να μιλήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Σιλανίδη, να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Αγοραστός και όλα αυτά που συνέβησαν χθες στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αυτά που συνέβησαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στη συνεδρίαση αυτή, με την παρουσία συγγενών θυμάτων, όπως σας είπα, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος και ο κύριος Παύλος Ασλανίδης βρέθηκαν εκεί. Ζητούν απαντήσεις. Φυσικά δεν είναι οι μόνοι που ζητούν απαντήσεις. Το ότι παρέστησαν οι δυο τους δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων δεν θέλουν και εκείνοι να πάρουν τις απαντήσεις τους και να ακούσουν από επίσημα χείλη τι ακριβώς συνέβη και τι όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο έμειναν ικανοποιημένοι, γιατί η απάντηση του κυρίου Αγοραστού ήρθε διαδικτυακά. Δεν βρέθηκε ο ίδιος στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά αντίθετα σου λέει ότι εγώ μπορώ να συναντηθώ μαζί σας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και των καμερών και να σας δώσω τις απαντήσεις που θέλετε. Τώρα, με δυσκολεύει λιγάκι αυτό, γιατί βρίσκονται απέναντι οι συγγενείς των θυμάτων με τον κύριο Αγοραστό, άρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και πώς ο κύριος Αγοραστός απευθύνει αυτή την πρόσκληση. Τηλεφωνικά έχουμε κοντά μας τον κύριο Παύλο Ασλανίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ασλανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω, τώρα δεν φαντάζομαι ότι ικανοποιηθήκατε και θα ήθελα να ξέρω περισσότερο αν περιμένατε.
1: Για τον κύριο Αγοραστό λέτε και την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει να πει θα τα πει στη δικαιοσύνη. Όπως είπε και ο κύριος Ψαρόπουλος που είναι οικονομικός, είμαστε αντίδικοι. Δεν έχει κανένα να συναντηθούμε. Και τώρα τον έπιασε ο πόνος να συναντηθούμε μετά από 3,5 χρόνια.
0: Στο μεταξύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα φαντάζομαι δεν υπήρχε κάποια πρόσκληση.
1: Όχι βέβαια, δεν υπήρχε και δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει, γιατί είναι από τους βασικούς συντελεστές του μπαζώματος των Ντεμπών. Τον έχουμε μηνύσει, είμαστε αντίδικοι. Έχει φτάσει τώρα η υπόθεση στον Άριο Πάγο. Είναι με τους κατηγορούμενους μαζί με τον Τριαντόπουλο, τον Χαρακόπουλο, τον Φαλάρα της πυροσβεστικής, τον Παπαγεωργίου και όπως είπα και με το όλη αυτή η υπόθεση είναι εκεί. Και εδώ βλέπουμε ότι βγήκαν και άλλα στοιχεία στην περιφέρεια για τα τιμολόγια αυτά τα υπερ...
0: Ναι, τώρα ξέρετε και εμείς έτσι μείναμε λιγάκι με το στόμα ανοιχτό.
1: Με την εταιρεία την Τσαπατόρης που δεν υπήρχε και δυστυχώς αυτά δεν έχουν προσκομιστεί στη βασική δικογραφία για τον μπάζωμα που είναι αυτή τη στιγμή στον Άριο Πάγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα πάρουμε αυτά και περιμένουμε και το πόρισμα.
0: Η υπόθεση αυτή έχει κλείσει με το θέμα των χρεώσεων, των οικονομικών τέλος πάντων.
1: Όχι βέβαια, τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση.
0: Τώρα ξεκινάει.
1: Τώρα ξεκινάει και δυστυχώς και εδώ είναι αυτό το τα σκαλώματα της δικαιοσύνης, να τα πω κάπως έτσι, γιατί ο κύριος Κουρέτας μας έδωσε την ένορκη κατάθεση που έκανε στις 3 Φεβρουαρίου του 2025.
0: Ναι.
1: Την προανακρίτρια κυρία Βασιλική Κυριτσάκα. Mm-hmm. Δηλαδή από τότε τα έχει καταθέσει αυτά τα πράγματα και βλέπετε δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έλεγε ο Αγοραστός εχθές ότι εγώ έχω δώσει και έχω καταθέσει. Όλα αυτά εδώ δεν έπρεπε να έρθει τώρα πριν 2 μήνες η Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για να τα δει και περιμένουμε και το πόρισμα.
0: Θα μου επιτρέψετε λιγάκι να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, γιατί και οι ακροατές δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλο να λέμε εμείς. Να ακούσουμε λιγάκι τον κύριο Αγοραστό.
2: Θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Ψαρόπουλο και σε όλους τους γονείς και συγγενείς που παρευρίσκονται σήμερα για να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ειλικρινή και αμέριστη συμπαράστασή μου στους κάθε οικογένεια που έχασε τα αγαπημένα της πρόσωπα σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Κατανοώ απολύτως την ανάγκη σας να ζητάτε απαντήσεις για την τραγωδία που συγκλώνησε όλους μας και σημάδευσε τη ζωή σας και τη ζωή όλων των οικογενειών που έχασαν τα αγαπημένα τους παιδιά και συγγενείς τους στα τέλη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα να αναζητάτε την αλήθεια, να λαμβάνετε απαντήσεις και να διεκδικείτε δικαιοσύνη. Θέλω όμως να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Δεν αρνούμε να απαντήσω ούτε αποφέρω. Είμαι στη διάθεσή σας να συναντηθούμε προσωπικά, όποτε και όποτε θυμείτε, για να απαντήσω σε κάθε ερώτηση που αφορά το θεσμικό μου ρόλο, καθώς και το ρόλο της Περιφέρειας της Αττικής. Χωρίς κάμερες και μικρόφωνο, χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις, με κάθε ειλικρίνεια, όπως έκανα σε όλη την πορεία μέχρι σήμερα. Θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο ρόλος της περιφέρειας στο δυστύχημα των Τεμπών ήταν αποκλειστικά υποστηρικτικός. Διέθεσε μηχανήματα και μέσα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
0: Ο κύριος Κουρέτας, ακούσατε ότι είπε ότι είναι τακτικές μαφίας αυτές, κυρία Σλανίδη.
1: Εμείς το έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια και ότι είναι τακτικές μαφίας, εννοείται. Ο κύριος αγοραστός δυστυχώς εγκλωβίστηκε σε αυτήν εδώ την τακτική μαφίας. Σίγουρα πήρε εντολές άνωθεν. Δεν μπορεί χωρίς να γνωρίζουν δικαστικές αρχές, γιατί ξέρετε, να γνωρίζουν των δικαστικών αρχών γίνανε όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος έμπειρος, έξυπνος, ήξερε ότι όλα αυτά έπρεπε να υπάρχουν δικαστική εντολή, η οποία δεν υπήρχε. Και παρόλα αυτά εγκλωβίστηκε σε αυτήν την εγκληματική ενέργεια, που και εδώ μιλάμε για περιήβηση νεκρών. Δηλαδή, πέρα από το έγκλημα των Τεμπών, αυτό εδώ είναι ό,τι χειρότερο που έγινε. Δηλαδή, επενέβησαν σε ένα που το ονομάσανε πεδίο δυστυχήματος και πήραν όλα τα... Πετάξανε στα χώματα μέσα τα υπολείμματα των παιδιών μας, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, τα βρήκαμε και στο οικόπεδο του Παντρεμένου και στο Κουλούρι. Πήραν τα στοιχεία από εκεί, σίγουρα και το έφλεκτο υλικό που, όπως το είδαμε την έκρηξη,
0: ναι.
1: Και το άλλο...
0: Ότι και όλα τα στοιχεία γι' αυτό κρύφτηκαν.
1: Και η κυβέρνηση δεν ήθελε, επειδή ερχόταν και εκλογές, έπρεπε να τα κάνει σκούπα όλα εκεί, και έβαλε αυτούς τους ανθρώπους που δεν περίμεναν ότι εμείς οι γονείς των παιδιών...
0: Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο κύριος αγοραστός ήταν ένα εκτελεστικό όργανο της εξουσίας?
1: Εννοείται,
0: σε αυτή την περίπτωση.
1: Να μην το πω διαφορετικά, χρήσιμη.
0: Ναι,
1: ήταν ένα εκτελεστικό όργανο, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος. Γιατί ο Τριαντόπουλος πήγε εκεί και με περίσσιο θράσος έβγαινε στις κάμερες και έλεγε: ήρθε εδώ με εντολή του Πρωθυπουργού για να κάνουμε την εκαθάριση του πεδίου. Με εντολή Πρωθυπουργού. Και στην κατάθεση που έδωσε στην ανακρίτρια του Αριού Πάγου για την υπόθεση, είπε και το εξής εκπληκτικό, ότι εγώ πήγα εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού και του παραπρωθυπουργού αυτού, του κυρίου Μπαλτάκου. Του κυρίου Μπρατάκου. Οπότε εδώ βγαίνει και ένα άλλο όνομα ξαφνικά. Δηλαδή ο Μπρατάκος, είπε ο Πρωθυπουργός τον Μπρατάκο και ο Μπρατάκος τον Τριαντόπουλο, αυτό το κατέθεσε ο Τριαντόπουλος. Τώρα πήγε στον Άριο Πάγο.
0: Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω, κυρία Σλανίδη. Όλοι καθόμαστε και περιμένουμε.
1: Να έχουν τη δικαιοσύνη, να έχουν καπελώσει τη δικαιοσύνη και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Να κάνουν την περίβηση νεκρών που σας είπα, που πετάξαν τα υπολείμματα των παιδιών μας από εδώ και από εκεί. Αυτό το πράγμα τώρα υπάρχει περίπτωση σε άλλη χώρα του πλανήτη ολόκληρου να είχαν συμβεί αυτά τα πράγματα και να είναι αυτοί οι άνθρωποι ατιμόρυτοι?
0: Τώρα στις 7 του μηνός ξεκινάει πάλι, επανέρχεται το δικαστήριο.
1: Επανέρχεται. Πρέπει να ξεκινήσει κανονικά.
0: Ναι, για να πούνε, νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει για αυτή τη διαδικασία, να μπούμε στην ουσία, τέλος πάντων.
1: Στην ουσία, αυτή την ουσία που δεν θέλει η κυβέρνηση να μπει στην ουσία, για να μην έχει πολιτικό κόστος. Γιατί έχουν σταματήσει 2 δικαστήρια, ένα με τους ελεγκτές και ένα με τα βίντεο.
0: Έχουν σταματήσει εκείνα?
1: Για τα βίντεο περιμένουμε τώρα να βγει η απόφαση πότε θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Για τους ελεγκτές είπανε το ότι θα πάει μαζί με την 717, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν αυτό ξεκινήσει, γιατί είναι τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι. Η μία καθυστέρηση μετά την άλλη, και εσείς αγωνιάτε όλο αυτό τον καιρό, μπορεί ο χρόνος να τρέχει.
1: Εμείς όσες οικογένειες μαχόμαστε, θα μαχόμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Δεν είστε όλες μαζί, κυρία Σλανίδη?
1: Όχι, όλες μαζί είμαστε. Απλά θέλω να πω ότι κάποιοι το έχουμε πάρει πολύ.
0: Ναι, και κάποιοι άλλοι μπορεί να κουράστηκαν.
1: Κουράστηκαν, δεν έχουν
0: αντοχές. Να απογοητεύτηκαν.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που απογοητεύτηκαν, που κουράστηκαν. Αλλά αυτά που λένε ότι οι συγγενείς είναι διαιρεμένοι και αυτά τα λένε τα παπαγαλά.
0: Όχι. Ο κοινός στόχος σας είναι να βρεθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Και αυτοί όλοι που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ό,τι και να γίνει.
1: Σίγουρα το νούμερο ένα είναι ο Καραμαλής και το Υπουργείο Μεταφορών, οι οποίοι δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι στο κατηγορητήριο, δηλαδή δεν είναι στην κυρία δίκη. Γιατί τον Καραμαλή.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να δούμε τον κύριο Καραμαλή?
1: Που, αν το ξεκινήσει η διαδικασία στον Άριο Πάγο, που είναι μαζί με αυτόν άλλοι 7-8, αν δεν κάνω λάθος, από το Υπουργείο Μεταφορών, οι γραμματείς,
0: ναι.
1: Αυτοί, ο Καραμαλής, λόγω αυτό που έχουμε το περιβόητο άρθρο 86,
0: ναι, ναι.
1: Θα την γλιτώσει προσωρινά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εμείς θα επανέλθουμε. Δεν θα είναι πάντα βουλευτής.
0: Πότε οι παραγράφονται αυτά, κυρία Στανίδη?
1: Οι υπόλοιποι πρέπει να πάνε στην κυρία δίκη κατηγορούμενη, το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι.
0: Πότε, σε πόσο χρόνο παραγράφονται αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω από τη δική σας πλευρά και οι ενέργειες που γίνονται, έχετε χρόνο μπροστά σας?
1: Έχουμε χρόνο, ναι.
0: Έχετε χρόνο.
1: Και ευτυχώς έχει γίνει ένα ψήφισμα στη Βουλή που δεν υπάρχει πλέον παραγραφή για τον Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, θα τους κυνηγάμε.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Θα τα παιδιά μας, όλοι τους συγγενείς, όλοι όσοι χαθήκαν, τους τραυματίες, τους Έλληνες εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους και είναι μαζί μας ακόμα.
0: Όχι, αυτοί που φταίνε να τιμωρηθούν, και αν δεν φταίει κάποιος, σωστά να μην τιμωρηθεί, αλλά να γίνει μια δίκη, να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία όπως πρέπει. Εσείς μας λέτε τώρα ότι αυτά τα στοιχεία για τους Γερανούς που πληρώθηκαν 400 ευρώ την ώρα, την ίδια ώρα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πλήρωσε για τους ίδιους Γερανούς 65 ευρώ την ώρα. Εντάξει, είναι τώρα πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Το θερμικό είναι ότι αυτή η εταιρεία Τσαπατώρης Γερανή δεν υπήρχε.
0: Αυτό είναι. Δεν
1: έγινε απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία που δεν υπήρχε και συστάθηκε ένα μήνα μετά.
0: Στα δικαστήρια βρίσκεται αυτή η εταιρεία να δώσει εξηγήσεις?
1: Από ό,τι ακούσατε χθες, ζήτησε να την καλέσει η περιφέρεια εκεί να δώσει εξηγήσεις. Όχι, δεν υπάρχει στα δικαστήρια αυτή η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που μπήκε αυτή η επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το δυστύχημα, ότι έπρεπε να φτάσουμε σε ένα οικονομικό έγκλημα για να,
0: ναι.
1: για να βρεθούν τα στοιχεία. Έπρεπε η εισαγγελία να κάνει άλλες κινήσεις, mm-hmm. γιατί τι παρνέβησαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς από ένα οικονομικό έγκλημα, μάλλον θα λυθεί ο γρίφος του μπαζώματος των τεμπών.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω κάτι, το είπα και χθες. Αυτή η ρετσινιά στην πόλη της περιφέρειας Θεσσαλίας δεν πρέπει να κάνει, γιατί με ακούω και με λένε και άλλοι εκεί έτσι η Θεσσαλία. Παιδιά, λέω, δεν είναι η Θεσσαλία, δεν φταίει η Θεσσαλία, αυτά είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι από εκεί. Αυτό εδώ, η πληγή του μπαζώματος ντεμπών, πρέπει να φύγει από την περιφέρεια Θεσσαλίας και από όλους τους Θεσσαλούς. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι στην Ελλάδα. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αδιαφορούν και δολοφονούν συνέχεια τους συνανθρώπους μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, 10 και 45 η ώρα, Θεσσαλικό Περισκόπιο, ακούτε πάντα φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας. Ακούσαμε τον κύριο Ασλανίδη, λοιπόν, πατέρα θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών. Τώρα αρχίζουν έτσι να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Μπορεί να δούμε δηλαδή και μια νέα δίκη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Στο οικονομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης πάντα. Και τώρα στις 7 του Σεπτέμβρη ξεκινάει και η δίκη μετά την διακοπή λόγω του καλοκαιριού και μπαίνουμε πλέον στην ουσία της υπόθεσης, να προσέρχονται οι μάρτυρες, να καταθέτουν, να μάθουμε όλοι, να ακούσουμε όλοι τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ και όχι μόνο εκείνο το βράδυ, και το τι είχε προηγηθεί για να φτάσουμε σε εκείνο το βράδυ που χάθηκαν 57 ψυχές, που χάθηκαν και άλλες ζωές μαζί με αυτές τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και για πολλούς πολλούς ανθρώπους που άλλαξε η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα πολύ μα πολύ δεν θα επανέλθουν ποτέ στην πρώτερη κατάσταση. Ελένη Ραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη μου, με περιμένεις μαζί με τον καλεσμένο σου.
1: Βεβαίως. Ακρίβεια.
0: Ακρίβεια.
1: Στην ουσία αυτό είναι το θέμα.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, αυτός ο Σεπτέμβρης να μην φτάνει. Να μην φτάνει.
1: Γιατί ο Δεκέμβρης.
0: Γιατί ο Δεκέμβρης.
1: Τις γιορτές. Ειδικά για όσους δεν παίρνουν
0: τα τέλη
1: δώρα.
0: Κυκλοφορίας και για εκείνους δημοσίους υπαλλήλους που δεν παίρνουν δώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τώρα ξεκινάνε φροντιστήρια, δραστηριότητες. Με τον πόλεμο οι τιμές στα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Τι να πει κανείς.
1: Οπότε, η συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, έχει στο επίκεντρο το θέμα της ακρίβειας, με αφορμή το γεγονός ότι από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει σε εφαρμογή η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, μία συμφωνία με τις κυβέρνησεις, με τις μεγάλες εταιρείες στην ουσία. Πάμε όμως να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Λιχναρόπουλο, και είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε μαζί του. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άλλη μία πρωτοβουλία θα έλεγα εγώ, με στόχευση να συγκρατηθούν, να μειωθούν, σε πρώτη φάση να συγκρατηθούν θα έλεγα εγώ οι τιμές. Πώς το βλέπετε, έτσι, η πρώτη ερώτηση.
2: Μετά την ανακοίνωση είδαμε ότι αναφερόμαστε σε ένα μέτρο που είναι συγγενικό με το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές. Τότε συζητούσαμε ότι ήταν ένα υποχρεωτικό μέτρο για όσες αλυσίδες είχαν ένα τζίρο και πάνω να μπουν σε αυτό το μέτρο. Εδώ μιλάμε για οικειοθελή συμμετοχή. Αντιλαμβάνεστε το είδος του μέτρου, δηλαδή. Είναι ένα εθελοντικό μητρό δεδομένων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό.
1: Μάλιστα.
2: Τότε συζητούσαμε για ένα προϊόν ανακατηγορία, δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο γάλα στην κατηγορία των γαλακτοκομικών. Τώρα θα μιλάμε για συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, συγκεκριμένα barcode. Αν αυτό το barcode θα ακολουθεί την τιμή βάσης και αν θα έχει μείωση τιμής. Είναι πάρα πολύ πιο συγκεκριμένο.
1: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση γύρω από αυτό ή μπορεί να προστίθενται ή να βγαίνουν άλλες. Άλλες να μπαίνουν, άλλες στην πρωτοβουλία, άλλες να βγαίνουν.
2: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλει μέχρι τη Δευτέρα να έχει ολοκληρωθεί. Ζητάνε από όλες τις εταιρείες να έχουν βάλει τους κωδικούς τους, να έχουν δηλώσει τα barcodes. Αλλά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι περίπου 750 επώνυμοι κωδικοί και περίπου 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αυτά τα ετικέτες από το σούπερ μάρκετ που λέμε.
1: Λοιπόν, σε αυτά τα προϊόντα η τιμή θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με όλες τις άλλες τιμές του αντίστοιχου προϊόντος.
2: Σκοπός ήταν να έχουν χαμηλότερη τιμή από την τιμή βάσης του ίδιου προϊόντος. Αν ένα προϊόν είχε 3 ευρώ στην τιμή βάσης.
1: Τι είναι η τιμή βάσης, κύριε Λιχναρό?

0: που λέτε, για να είμαστε απλά.
1: Τιμή βάσης είναι ο μέσος όρος με την τιμή έναρξης, δηλαδή αν αυτό το προϊόν έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών 3 ευρώ, το 3 ευρώ είναι η τιμή βάσης. Όχι τιμή προσφοράς, ούτε η εικονική αύξηση για να έρθει η μείωση.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ έρχονται πολλά ερωτήματα, διότι αυτή η ανακοίνωση δεν ήταν καθαρή.
0: Δηλαδή, ποια είναι τα σκοτεινά σημεία? Ναι.
1: Μας έλεγε ότι θα έχουμε μείωση περίπου 7%. Εμείς, επειδή κρατάμε δεδομένα και τα βλέπουμε, 7% μεταφράζεται ως προς το περιθώριο κέρδους του προμηθευτή ή 7% θα είναι στην τσέπη του καταναλωτή. Έχει τεράστια διαφορά, διότι οι προσφορές στα προϊόντα μαζί με τις αυξομοιώσεις των τιμών, που μπορεί να μην είναι εποχική προσφορά, μπορεί να είναι απόφαση του προμηθευτή να χαμηλώσει την τιμή, αυτό έχει ένα φανταστικό σκαμπανέβασμα, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι πραγματικό στην τσέπη του καταναλωτή. Επίσης, αυτή η κωδική, αυτή η 850 κωδική, όπως είχε αναφέρει, πώς κατανέμονται στις κατηγορίες των προϊόντων? Είναι κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, γαλακτοκομικά στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, ή θα γίνεται όλη η συζήτηση σε ένα γάλα? Τόση ώρα δεν ξέρουμε αν συζητάμε για ένα γάλα με ένα συγκεκριμένο barcode ή αν μιλάμε για κατηγορίες γαλάκτων που θα είναι μέσα στα γαλακτοκομικά.
0: Φέτε μας ένα παράδειγμα, τι εννοείτε με αυτό.
1: Παράδειγμα, ένας καφές, ναι, ο οποίος έχει τιμή βάσης 5 ευρώ. Αυτός ο καφές σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ έχει από 4,5 έως και 7,5. Ποια είναι η τιμή βάσης του? Και θα είναι όλοι οι καφέδες και οι παραλλαγές του, ή θα είναι αυτό το barcode που ξεκινάει από 4,5 μέχρι 7,5 με τιμή βάσης 5? Δεν ήταν ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, η τιμή που έδωσε η ανακοίνωση ότι πρέπει να έχουμε μικρότερο το 7%. 7%. Τον Ιούλιο υπάρχει ένα προϊόν το οποίο έχει 3 ευρώ. Τώρα τον Αύγουστο έχει 3,20. Αν κάνετε τη διαίρεση 3,20 δια 3 μείον 1 επί 100, είναι μια μείωση, μια αύξηση που θα φέρει μείωση 6,25. Άρα θα έχω μείωση 7% σε ποια προϊόντα? Αυτά που τον Ιούλιο αυξήθηκαν? Ούτε αυτό είναι καθαρό. Το άλλο που μας φέρνει απορίες, και πάλι το βλέπουμε στις δικές μας βάσεις, είναι ότι τα προϊόντα έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα τη γεωγραφική τους περιοχή. Ποια είναι λοιπόν η τιμή βάσης? Σύμφωνα με το Βόλο, σύμφωνα με την Αθήνα, το ίδιο προϊόν έχει διαφορετική τιμή στο e-shop, στο ράφ του Βόλου και στο ράφ της Θεσσαλονίκης. Τρεις διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν στην ίδια μέρα. Επίσης, δεν ξέρουμε αν το προϊόν την ημέρα που θα αποδεχθούν την τιμή του θα είναι από την τιμή προσφοράς ή την αρχική τιμή, η οποία είναι εικονικά μεγαλύτερη, για να υπάρχει προσφορά ή δίμηνη. Ούτε αυτό ήταν καθαρό. Επίσης, δεν ξέρουμε αν η μείωση θα γίνει στην τσέπη του καταναλωτή ή θα είναι μείωση στον προμηθευτή. Τα σούπερ μάρκετ δεν χάνουν ποτέ. Όταν είχαμε μιλήσει τότε για τις εκπτώσεις στο περιθώριο κέρδους, ας πούμε ότι όλη αυτή την έκπτωση τελικά την επομίστηκαν οι προμηθευτές και οι διανομής. Το σούπερ μάρκετ δεν έχασε ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, σαν καταναλωτές δεν μας ενδιαφέρει αυτή η διαδικασία, δεν μας ενδιαφέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα, μας ενδιαφέρει η τσέπη μας. Από 10 να πάει 8. Αλλά αυτό ήταν το background της υπόθεσης.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό που είδαμε επίσης στις βάσεις μας. Έχετε ακούσει τη φράση shrinkflation, δηλαδή αυτό που αλλάζει η συσκευασία στον όγκο,
0: ναι,
1: ενώ το βάρος είναι μικρότερο?
0: Το έχουμε δει και την έχουμε πατήσει κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Άρα τι κάνουμε εκεί? Δηλαδή, θα έχω μια συσκευασία που έχει το ίδιο barcode και αποφάσισε ο παραγωγός να μειώσει το βάρος στην ίδια συσκευασία. Αν το βάρος μειωθεί 5% στην ίδια συσκευασία και μειωθεί και η τιμή 5%, έχω αύξηση στην τιμή του κιλού.
0: Δεν είναι διαφορετικό barcode ωστόσο αυτό?
1: Δεν το κάνουν όλοι. Απλά δηλώνουν έκδοση 2 στα φυλάδια τους, αυτοί είναι από εδώ και στο εξής, και κρατούν και τον κωδικό παραγωγής και τον barcode.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό το σύστημα που δεν είναι, πώς θα λειτουργήσει δεν ξέρουμε, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα πολλά σημεία όπως λέτε εσείς, ωστόσο μου λέγατε και πριν εκτός αέρα ότι σκοπεύετε να το παρακολουθήσετε πώς θα λειτουργήσει και στενά μάλιστα. Είστε έτοιμοι, λοιπόν, με ποιο τρόπο?
1: Χθες φτιάξαμε τον δεύτερο σερβερ, ο οποίος θα σκανάρει 2 φορές την εβδομάδα όλα τα ράφια και την πλατφόρμα πόσο κάνει, μαζί με τις υπόλοιπες πλατφόρμες που εμφανίζουν ζωντανά τις τιμές των ραφιών. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει συνέπεια, γιατί αυτό το μέτρο είναι οικειοθελές, όπως σας είπα στην αρχή, δεν ήταν υποχρεωτικό, άρα θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά ακολουθούν αυτή την οδηγία. Εμείς περιμένουμε, σύμφωνα με τον Υπουργό, να δούμε αυτή την μείωση 40 με 50 ευρώ.
0: 40 με 50 ευρώ, τι εννοείτε?
1: Το μήνα.
0: Στο σύνολο των...
1: Το σύνολο, ναι.
0: Που ψωνίζει
1: το
0: κάποιος.
1: Καλάθι,
0: το καλάθι, έτσι, να μειωθεί τόσο. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αναφερθήκατε στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Πώς πάει η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας? Βοηθάει όντως τελικά? Χρησιμοποιείται από τον κόσμο? Έχετε εικόνα?
1: Δεν ξέρουμε πώς το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Σίγουρα βοηθάει εν μέρει, αλλά πάλι περνάει από έλεγχο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το πόσο κάνει ότι θα χρειαστούμε σίγουρα ένα εξάμηνο να εξετάσουμε ότι τα νούμερα που εμφανίζει είναι τα πραγματικά δεδομένα. Αλλά τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα γεωγραφικά, δεν είμαστε σίγουροι ότι τα αντιλαμβάνεται, ότι τα έχει πιάσει. Και δεν ξέρουμε αν είναι τα δεδομένα που εμφανίζει είναι από τις δηλώσεις των τμήματων αγορών από τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τα τμήματα αγορών που αγοράζουν από τους προμηθευτές τους για να τα ετοιμάζουν στα ράφια τους. Μήπως είναι τα δηλωμένα, μήπως είναι τα πραγματικά. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Θέλουμε σίγουρα ένα εξάμηνο. Μάλιστα. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησε.
0: Οπότε, κάποιους μήνες ακόμη για να δούμε πώς πάει η λειτουργία, να κρίνετε εσείς, να δείτε πώς το βλέπετε εσείς η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας. Και μένει να, από Δευτέρα που τίθεται σε εφαρμογή και η άλλη πρωτοβουλία, να την παρακολουθήσετε μέσα από τα εργαλεία που έχετε κι εσείς ως Ένωση Καταναλωτών, για να δούμε στην πράξη τι σημαίνει, στην τσέπη του καταναλωτή, τι σημαίνει τελικά αυτή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών και αν όντως μιλάμε για μείωσης τιμών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιχναρόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και ενώ το ρολόι δείχνει 10 και 58 πρώτα λεπτά, εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, και θα επανέλθουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Για άλλη μια ώρα θα είμαστε κοντά σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Όπως υπογράμμισε, άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μια κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάλι καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ερτιλάρισας Ερτβόλου. Και από σήμερα σηκώστε το κεφάλι ψηλά στη διάρκεια της νύχτας. Είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Σήμερα και αύριο για σας που πρέπει να το γνωρίζετε, με μια απόφαση που εδώ και 27 χρόνια έχει ληφθεί, το Υπουργείο Πολιτισμού προσφέρει ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, και για σήμερα Παρασκευή και για αύριο Σάββατο μέχρι και την Κυριακή 30 του Αυγούστου. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, που είναι διαφορετικά γνωστή και ως Φεγγάρι του Οξύριγχου, μία ονομοσία που προέρχεται από τις φυλές των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής λόγω της εποχής αλιείας του ψαριού. Και εμείς έτσι με τον Αύγουστο έχουμε παροιμίες που αναφέρονται με τα ψάρια και τα λοιπά, αλλά το Φεγγάρι, νομίζω, και για εκείνους που βρίσκονται έτσι σε παραθαλάσσια μέρη, προσφέρει άλλη μαγεία. Όπως καθρεφτίζεται πάνω στη θάλασσα, νομίζω ότι το θέμα είναι ξεχωριστό, και γι' αυτό άλλωστε πάντα σηκώνουμε τη φωτογραφική μας κάμερα ή το κινητό μας για να το φωτογραφίσουμε και να αποτυπώσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εκπληκτικό φεγγάρι και εκπληκτικές στιγμές, και ειδικά μας πιάνει και μια μελαγχολία γνωρίζοντας ότι το καλοκαίρι τελειώνει και φεύγει, και κοιτάμε να αποτυπώσουμε τις τελευταίες μας στιγμές. Όπως και να είναι όμως, έχουμε δρόμο μπροστά μας, και ο Σεπτέμβρης μπορεί να μας χαρίσει απολαύσεις για τις διακοπές μας, μιλάω, και αυτό λέγαμε, Ελένη, νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα.
1: Αυτό προσδοκούν και οι άνθρωποι του τουρισμού, αν μη τι άλλο, νομίζω.
0: Μακάρι και να γίνει έτσι, γιατί πολύ απότομα μας φεύγει το καλοκαίρι. Έτρεξε πολύ γρήγορα και δεν το προλάβαμε.
1: Ποτέ δεν είναι αρκετό, μάλλον.
0: Ναι, όπως είπαμε όμως, και ο Ιούνιος χάθηκε και μέρος του Ιουλίου. Οπότε αυτός ο 1,5 μήνας που ήταν η καρδιά του καλοκαιριού έτρεξε πολύ γρήγορα, δεν προλάβαμε να το φτάσουμε.
1: Ναι, έτσι. Για να δούμε λοιπόν, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφύρη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, κρατές μας, καλό καλοκαίρι.
1: Όπα, καλό καλοκαίρι, έτσι, αυτή είναι ευχή. Αυτή είναι ευχή. Είναι και η απάντησή σας στο ερώτημα αν οι ενδείξεις είναι καλές για το μήνα Σεπτέμβριο ή και για παραπέρα, αν θέλετε να το πάμε χρονικά.
2: Οι ενδείξεις είναι απλά καλές. Παραπέρα δεν είναι, έχουμε συνηθίσει πια τις τελευταίες στιγμές, μάλλον τελευταίο δευτερολέπτο της κρατήσης, και πιστεύουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα πάει αρκετά καλά. Δεν πήγε το καλοκαίρι καλά, δεν πήγε όπως περιμέναμε, δεν ήταν η προσέλευση του κόσμου αυτή που ξέραμε, ούτε είναι από ξένους. Υπάρχει φυσικά δικαιολογία, χωρίς αυτό ήταν παρηγορητικό. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει.
1: Ποια είναι η αιτιολογία?
2: Κοιτάξτε, βασικά έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το θέμα του πολέμου και η αύξηση των καυσίμων γενικότερα, και δεν εννοώ ότι τα 10 ή 15 ευρώ που θα ήθελε κάποιος παραπάνω για να ταξιδεύσει, ενώ γενικότερα την ανησυχία του κόσμου για την αύξηση των τιμών, όχι μόνο στα καύσιμα, οι οποίες συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό κυρίως επέδρασε στον εγχώριο ή στον τουρισμό?
2: Επέδρασε δυστυχώς και στους δύο, διότι και οι Ευρωπαίοι, η αγοριστικά τους δύναμη έχει μειωθεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει θέμα φέτος, δεν είναι η χρονιά που περιμέναμε. Φυσικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αλίμονο αν δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ελπίζουμε ότι και ο κοινωνικός τουρισμός θα λειτουργήσει θετικά, όλα αυτά θα λειτουργήσουν ώστε να σωθεί λιγάκι η παρτίδα.
1: Πότε θα ξέρουμε αν σώθηκε η παρτίδα ή όχι, δηλαδή τι
2: τέλος,
1: πλάνο
2: ξέρεις, το γαμπρό,
1: πότε λένε, είναι αλλά αυτό το τέλος, ναι, δηλαδή.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου πια θα έχουμε μια εικόνα κανονική της όλης κατάστασης. Mm-hmm. Πάντως, δυστυχώς η εμπειρία μου και αυτά που μαθαίνουμε και τα στοιχεία που συλλέγουμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν μια χρονιά που δυστυχώς θα καταλήξει ίσως και λίγο χειρότερα από πέρσι.
1: Λίγο χειρότερα από πέρσι. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε με ποσοστά, έτσι, ακριβή ποσοστά. Ενδεχομένως δεν έχουν και κάποιο νόημα, δεν είναι και τελείως αντιπροσωπευτικά. Ωστόσο, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Αν είχαμε περιόδους αυτό το καλοκαίρι μέχρι σήμερα που σε κάποιες περιοχές φτάσαμε το 100%.
2: Είναι πολύ πιθανό αυτό. Πιθανό να συνέβη για κάποιες λίγες μέρες. Ίσως στο Πύλιο τον Αύγουστο και ίσως στην υπόλοιπη Μαγνησία τον Ιούνιο-Ιούλιο με τους αγώνες που υπήρχαν από τα αφαιρήματα όλα αυτά που φέρανε κόσμο στην περιοχή μας, να υπήρξε γι' αυτό για λίγες μέρες. Το γενικό ποσοστό θα το βγάλουμε όταν σας είπα κάνουμε τον λογαριασμό. Όμως δυστυχώς, εάν το μόνο να κάνω μια πρόβλεψη, θα είμαστε γύρω στο 30% κάπου συνολικά.
1: Σε σχέση με πέρυσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση και με την πληρότητα, ξέρετε, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, σε σχέση με το ένα αρνητικό κομμάτι, λοιπόν, είναι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και ένα δεύτερο πολύ δύσκολο κομμάτι είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση καλά κρατάει. Καλά κρατάει, παρόλο τις εξαγγελίες της Υπουργού. Φυσικά δεν γίνονται οι έλεγχοι, δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι όταν για αυτούς είναι υπεύθυνοι οι ΠΙΤ και δεν αντιλαμβάνεστε το προσωπικό υπάρχει, ούτε μπορούν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Ίσως να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα στα αστικά κέντρα έχοντας διάθεση και αριθμό. Ελάτε εσείς στη Ζαγκαράδα ή ελάτε στο υπόλοιπο Πύλιο να βρείτε πού είναι, σε ποιο αντιρρήμι μέσα είναι ένα παράνομο κατάλημα. Αυτό δυστυχώς λειτουργεί και εναντίον του κράτους και εναντίον των ταμείων και εναντίον της οικονομίας γενικότερα. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους.
1: Εναντίον των επαγγελματιών που πληρώνουν τις εισφορές και τους φόρους τους.
2: Ακριβώς. Τις εισφορές, τους φόρους. Άμα θέλετε να σας πω την εκπομπή, θα σας πω τι άλλο πληρώνει ένας ξενοδόχος για να μπορεί να διατηρεί μια ξενοδοχεία ή μονάδα. Κάτι το οποίο δεν επιβαρύνεται κανένα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά λοιπόν πολύ αρνητικά για το κομμάτι τελικά του λογαριασμού που δεν έχει σχέση με τις διανυκτερεύσεις αλλά με τα έσοδα και τα κέρδη του παρουσίου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ζαφύρη. Είπαμε ότι ο Σεπτέμβριος από πλευράς θερμοκρασιών κατά βάση είναι ένας σχεδόν καλοκαιρινός μήνας. Ένας καλοκαιρινός μήνας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, νομίζω είναι πλέον τυχεροί. Και κυρίως όσοι δεν έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Με αυτή την έννοια το λέμε. Οι τιμές είναι αντίστοιχα συμφέρουσες. Ποιες είναι οι τιμές, δηλαδή?
2: Και πανελλαδικά, ναι, και στην περιοχή μας και ως ξενοδοχείο που με υπήρου μιλάω, οι τιμές στα ξενοδοχεία την τελευταία τετραετία δεν έχουν ανέβει παραπάνω από 10 με 12% με μια αύξηση του κόστους 40%. Οι τιμές είναι και στην Μαγνησία όπως πάντα για όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν πάρα πολλά καταλήματα με διάφορες ειδών τιμές και φυσικά αυτό που λένε στο χωριό μου με value for money.
1: Οπότε για πολλούς λόγους συμφέρουσες οι διακοπές το Σεπτέμβριο στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Μπορεί να λειτουργήσει και ο κοινωνικός τουρισμός και το Θεσσαλιπάς. Όλα αυτά είναι ένα δέλεαρ για τους επισκέπτες. Αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς η χρονιά δεν πήγε, επαναλαμβάνω, όπως θα έπρεπε να πάει. Και νομίζω δυστυχώς ότι προερχόμαστε από μια δεκαετία επιβάρυνσης με δάνεια, με
1: μία
2: ψάρια,
1: με το ένα, μία με το άλλο. Ναι,
2: με κακοκαιρίες, με διάφορα τα οποία έχουν συντελέσει πάρα πολύ αρνητικά. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι κάτι θα αλλάξει. Θα το δούμε.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφύρη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και σε εσάς.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πολλές πολιτιστικές αλλά και αθλητικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, όχι στα παραθαλάσσια, εκεί κάνουν άλλα σπορ. Αυτοί που δεν είμαστε στις παραλίες και αγαπάμε το βουνό και αγαπάμε τις άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, έχουμε να κάνουμε επιλογές στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού και μπορούμε να πάμε και μέχρι την Καρδίτσα για να παρακολουθήσουμε ποδηλασία gravel, που εμένα η Δώρα η Μήτρα δεν μου μαρτυρά τι είναι η ποδηλασία, γιατί μου λέει άμα σου τα πω έτσι, τι θα πω εγώ στη μετά που το έχω διαβάσει το θέμα.
1: Και εγώ πέρυσι το έμαθα, και αυτό εντάξει, χάρη στον δραστήριο πρόεδρο της κοινότητας Αμάραντου, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκο. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκο.
2: Καλή σας μέρα από την Δαφνοσπηλιά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, κάνουμε έλεγχο.
0: Τι μας λέει ο άνθρωπος? Τι μας λέτε τώρα στη Δαφνοσπηλιά τώρα, τι μας λέτε?
2: Η Δαφνοσπηλιά, η οποία ζει στο ρυθμό του τρίγου, δηλαδή κατά τη διαδρομή σήμερα, αυτό που φανταστήκα από όταν τη σχεδιάζαμε την άνοιξη είναι ότι είναι η περίοδος του τρίγου, και φανταστείτε αύριο το πρωί τα ποδήλατα τα οποία θα διέρχονται του χωματόδρομου των χωριών που θα περάσει θα συνδέονται με την ιεροτελεστία αυτή τη περίοδου που είναι ο τρίγος.
0: Δηλαδή, ξέρετε τώρα, συγγνώμη Δώρα, συγγνώμη.
1: Δεν μίλησε εσύ, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, και εσύ θα μιλήσετε, δεν σε διακόπτω. Αλλά ξέρετε, επειδή ξέρω ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό και πάνε για παράδειγμα στην Ιταλία, εκεί που έχει τα πολλά τους πολλούς αμπελώνες και τα ινοπία και τα λοιπά, και κάνουν ποδηλασία και περνούν μέσα από τους αμπελώνες και μας μεταφέρουν τις όμορφες εικόνες. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και εκεί. Θα κάνουν ποδηλασία και θα βλέπουν και πώς γίνεται ο τρίγος.
2: Αυτές είναι οι εικόνες, διότι το gravel, όπως το αναφέρατε, είναι μια ανερχόμενη μορφή ποδηλασίας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα γίνεται για δεύτερο χρόνο στην Μεγαλόπολη, Δήμος Μεγαλόπολης, για τρίτο χρόνο στο Δήμο Μεγαλόπολης και για δεύτερο χρόνο στον Αμάραντο. Δεν έχει
0: ακόμα. Τι είναι δηλαδή το gravel τώρα, για πείτε μας λιγάκι.
2: Το gravel είναι, όπως το ακούγεται και η λέξη, το χαλίκι.
0: Ναι.
2: Το οποίο όμως δεν είναι τόσο αυστηρά χρονομετρημένος αγώνας, διαδρομή, αλλά συνδέεται με την αγροδιατροφή και με το πολιτιστικό τοπίο και το περιβαλλοντικό σίγουρα αποτύπωμα μιας περιοχής. Κάπως έτσι ήταν και η πρόταση μου που κατέθεσα πριν 2 χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο τμήμα τουρισμού. Στα πλαίσια της ανάδειξης, δηλαδή των Θεσσαλικών Αγράφων, βρήκαμε ένα προσβάσιμη μορφή ενός γεγονότος που είχε τα στοιχεία, είχαμε και εμείς τη θέληση να συνδέσουμε την περιοχή με το ποδήλατο και την αγροδιατροφή, και γι' αυτό πέρυσι ήταν μόνο στον Αμάραντο, 42 χιλιόμετρα στον Αμάραντο. Εμάς η αιχμή μας και η προοπτική μου για να βελτιώσω και το εισόδημα των κατοίκων μου και να αναδείξουμε κάποιο προϊόν είναι η πατάτα Αμάραντο, έτσι ένα προϊόν που ευδοκιμεί στην περιοχή, του λένε οι χωριανοί μου που δεκαετίες μικροκαλλιεργητές πάντα, έτσι είναι η ορεινή Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Φέτος όμως για να το μεγαλώσουμε συνδεθήκαμε με τα κάτω χωριά, Δαφνοσπηλιά, Παλιούρη, γνωστοί αμπελότοποι στην περιοχή μας. Δεν φτάνανε τα χιλιόμετρα, πήγαμε στο Μελισσοχώριο, όπου εκεί γίνεται μια θαυμαστή καλλιέργεια αρωματικών φυτών που τυποποιείται, δηλαδή πρωτογενής, δευτερογενής τομέας. Και τερματίσαμε στο Δασοχώρι, γιατί εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα από τον Βοηθητικό Σύλλογο με τη γιορτή της ντομάτας. Οπότε έτσι παντρεύτηκε όλη η διαδικασία του gravel, 57 χιλιόμετρα. Φεύγουν από τον Αμάραντο 650 μέτρα υψόμετρο, φτάνουν
0: αυτό τώρα,
2: και
0: τώρα είναι το τελευταίο, κύριε Παπαδάκο. Έτσι δώστε μας λιγάκι γεωγραφικά που βρίσκεται ο Αμάραντος, τι ύψος είναι, κατατοπίστε μας λιγάκι πώς μπορεί να έρθει κάποιος, και εδώ ο λόγος σε σένα από εδώ και στο εξής.
2: Ο Αμάραντος, η δημοτική κοινότητα Αμάραντο, ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας, είναι ο παλιός Δήμος Τάμου, έτσι για όσους παρακολουθούν λίγο τις εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση. Βρισκόμαστε ανάμεσα στη λίμνη Πλαστήρα και Οσμοκόβου. Σε υψόμετρο 700 μέτρων, 30 λεπτά από την Καρδίτσα. Και στην κοιλάδα μας εκτείνονται τα χωριά που ανέφερα πριν, τα Δαφνοσπηλιά και το Παλιούρι, το Μελισσοχώρι και το Δασοχώρι. Ο Αμάραντος είναι ένα χωριό με 80 κατοίκους περίπου το χειμώνα, 70 με 80 να πούμε. Κατά βάση μικρή κτηνοτροφία και τα ασθενείς και καρδιές, ό,τι έχει απομείνει Σίγουρα οι μισοί είναι συνταξιούχοι, οι υπόλοιποι είναι στις ηλικίες που ξέρουμε εκεί στα 40, 50, 60. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία προσπαθώ για την ανθεκτικότητα του χωριού μου είναι η ανάδειξή τους και όσο το δυνατόν η εξωστρέφεια. Αυτός είναι ο λόγος που δουλεύουμε πέρα από την καθημερινότητα, τους δρόμους.
1: Ναι, πέρα από την καθημερινότητα και τα καθημερινά έργα που τρέχετε, τα βλέπουμε, τα ακούμε, και αυτή είναι μια διοργάνωση που ενισχύει τον εναλλακτικό και βιώσιμο τουρισμό. Μαθαίνει κάποιος χωριά που πιθανότατα να μην τα ξέρει. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε συμμετοχές, και για να κάνει κάποιος gravel ποδηλασία πρέπει να έχει ειδικό ποδήλατο? Καλά, φαντάζομαι με τα ποδήλατα πόλης δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν gravel ποδήλατα ή ας πούμε τα mountain? Έχει αγωνιστικό χαρακτήρα? Μπορεί να έρθει και κάποιος να κάνει την διαδρομή έστω όσο μπορεί με το δικό του έτσι ποδήλατο? Για εξηγήστε τα μας λίγο αυτά για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολλά για την ποδηλασία gravel.
2: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Είπαμε ότι στην Ελλάδα είναι στα σπάργανα ακόμα. Το gravel ποδήλατο είναι όπως το ποδήλατο το αγωνιστικό με τα γεριστά τιμόνια της ασφάλτου. Με τη διαφορά όμως ότι έχουν χοντρότερα λάστιχα για να βγαίνουν στο χώμα. Για φανταστείτε ένα ποδήλατο αγωνιστικό που έχετε ψηλό ροδάκι, εδώ μιλάμε για ποδήλατο το οποίο είναι πιο χοντρολάστιχο για χωμάτινη διαδρομή. Σίγουρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προπονούνται, γιατί μιλάμε για 57 χιλιόμετρα, υπάρχουν απαιτήσεις. Πέρυσι είχαμε τον Περικλή Ηλία, έναν πρωταθλητή Ελλάδος, την Δέσποινα Βαθύ, επίσης σε υψηλό επίπεδο. Φέτος δεν βολεύει και ο χρόνος, οι προπονήσεις τους είναι σε υψηλό επίπεδο, εκπροσωπούν την Ελλάδα για να ξαναείναι. Όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι χρονομετρούν, κάνουν προπονήσεις. Δεν είναι τόσο δηλαδή μια λαϊκή διαδρομή.
1: Διότι κατανοητό.
2: Ναι, είναι και η μορφολογία του εδάφους και η υψομετρική.
1: Πάντως μαζί με την προπόνηση που θα κάνουν, θα περάσουν και πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να μου πείτε, σήμερα τους περιμένετε, δεν ξέρω αν έχουν έρθει συμμετέχοντες και συνοδοί. Θέλω να μας πείτε, έτσι κλείνοντας, το αναλυτικό πρόγραμμα αυτών των τριών ημερών, γιατί δεν είναι μόνο ποδηλασία όπως προείπαμε, συνδέονται με τα τοπικά προϊόντα, με τις ενασχολήσεις εκεί των τοπικών κατοίκων. Για πείτε μας λίγο το πρόγραμμα.
2: Ναι, σήμερα, όπως το αναφέρει το πρόγραμμα, είναι μια πολύ ζωντανή μέρα για τη νέα κοινότητα. Το είδαμε και πέρυσι. Σήμερα είναι η αφήξη των αθλητών που είτε μένουν στα γύρω χωριά σε ενοικιαζόμενα και εν Λίμνη Πλαστέρα εννοείται και Καρδίτσα, είτε στα χωριά του κάμπου που πλέον υπάρχουν ενοικιαζόμενα σπίτια, είτε στο κάμπικ το οποίο έχουμε διαμορφώσει για αυτή την περίπτωση.
1: Κάμπικ
2: με χημικές τουαλέτες, νερό, ρεύμα, ένα πολύ καθαρό και ωραίο χώρο. Θα μείνουν εκεί. Έχει μια μικρή πεζοπορία στα όρια του χωριού που περίπου αυτά που σας είπα θα μάθουν και οι άνθρωποι που θα μας επισκεφτούν για την ανθεκτικότητα, το πρόγραμμα το οποίο έτσι έχουμε στην κοινότητα για το μέλλον μας. Αμέσως μετά είναι το pasta party, αυτό με την ξενική λέξη αλλά με πολύ τοπική έννοια. Οι γυναίκες στο χωριό, τι να σας πω, το περιμένουν από το χειμώνα, πότε θα μαγειρέψουμε ξανά για τους ποδηλάτες. Θα υπάρχει έντονα το στοιχείο της πατάτας αμαράντου. Θα υπάρχουν έντονα τα στοιχεία προϊόντων της περιοχής που θα μαγειρευτούν, σίγουρα η μπατζίνα, σίγουρα υπάρχει ένας συνδυασμός ωραίος με όσπρια και λουκάνικο, ελαφρά πάντα γιατί αύριο θα τρέξουν. Όλα αυτά είναι ιδέες και άνθρωποι του χωριού που έμειναν στο χωριό ερχόμενοι για διακοπές παραπάνω για να γίνουν μάγειροι ή οι ντόπιες γυναίκες που θα μαγειρέψουν. Οπότε είναι αφιερωμένο στους αθλητές και στους συνοδούς του σήμερα η βραδιά. Αύριο το πρωί έχουμε κίνηση από την πλατεία, από το προάβλιο της Εκκλησίας, ένας πολύ ωραίος χώρος που είναι νομίζω κατάλληλος και για αυτή την υπόθεση των αθλητικών διοργανώσεων. Θα πέρασουν μέσα από το χωριό και θα φύγουν για τα 57 χιλιόμετρα, θα τερματίσουν κάπου οι τελευταίοι προς το μεσημέρι, μετά η ξεκούραση και το βράδυ στην πλατεία του χωριού θα δοθεί μια πολύ ωραία συναυλία από ποδηλάτες οι οποίοι συμμετέχουν. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Πολύ όμορφο.
2: Το βράδυ, 9 το βράδυ. Ταξιδεύουν και αυτοί με διπλό σκοπό στον Αμάραντο. Θα κάνουμε ένα τέτοιο πάρτι και φανταστείτε ότι απόψε και αύριο μεθαύριο είναι στην κορύφη εσύ της η Πανσέλινος, που έχουμε στο παρελθόν κάνει και εκδηλώσεις για την Πανσέλινο. Φανταστείτε λοιπόν ένα τοπίο ορεινό με την Πανσέλινο και με όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Μαγευτικό.
2: Ναι, και την Κυριακή το πρωί μετά από έναν καφέ και ένα πρωινό για όσους θα μένουν στο χωριό, με τα ποδήλατά μας Θα κάνουμε μια τουριστική επίσκεψη στο Παλιούρι, στο αποσταλτήριο του Θάνο Καραθάνο, ένας από τους οραματιστές και κορυφαίος αποστοματοποιούς της Ελλάδος, που έχουμε την τύχη να έχουμε στην περιοχή μας. Θα επισκεφτούμε, θα μάθουν την ιστορία του Θεσσαλικού Αμπελώνα, θα μάθουν αποστάγματα και τα γύρω χωριά, τα οποία δεν είχαν δυνατότητα τόσο να είναι κοντά στους αθλητές, θα ετοιμάσουν ένα μπουφέ που θα είναι αποχαιρετιστήριο για τον χρόνο.
0: Εγώ πάντως, Δώρα, εμένα με έπεισε ο κύριος Παπαδάκος. Εμένα με έπεισε. Και θέλω να πάω. Ειλικρινά θέλω να πάω. Και μακάρι να τα καταφέρω, να είναι όλα καλά και να σας έρθουμε αύριο, κύριε Παπαδάκο. Μακάρι. Ειλικρινά και το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ καλό. Και οι διαδρομές και τα τοπία, τα μονοπάτια που υπάρχουν εκεί. Και ο τρόπος βέβαια που μας το πουλήσατε, μέσα σε εισαγωγικά μας το πουλήσατε, είναι πράγματι εξαιρετικό. Και το κλείσιμο με τον κύριο Καραθάνο εκεί στο εινοποιείο Δώρα.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Και το πάστα πάρτι απόψε επίσης πολύ καλό. Και χαίρομαι πολύ, γιατί αύριο με τις αφίξεις των συμμετεχόντων, κύριε Παπαδάκο, θα έχετε και παραδοσιακές, θα έχετε τοπική κουζίνα με παραδοσιακές συνταγές, έτσι.
2: Θα γίνουν δύο μικρά workshops σε σπίτια που θα μάθουν την τέχνη της αγραφιώτικης πίτας και τα λουλουδάκια με τοπικό τυρί και με τα αυγά, όπως είναι τα λουλουδάκια. Δεν πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητα το κρέας. Θα γίνουν δύο μικρά workshop κατά τη διάρκεια που οι αθλητές, θα καταλαβαίνετε, θα είναι στο πεδίο για τους συνοδούς τους.
0: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Είναι εκεί που μπορείς να πας.
0: Εγώ θα το προσπαθήσω. Μιλάω για την κάλυψη του θέματος, έτσι.
1: Βέβαια, το κατάλαβα εγώ. Το κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκο, να τα περάσετε υπέροχα. Αυθεντικός ορεινός προορισμός, πρωτότυπες εκδηλώσεις. Και αυξάνεται και τον τουρισμό στην περιοχή, βοηθάτε και τους ντόπιους κατοίκους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκο, για αυτή τη συνομιλία.
2: Έγινε, και είναι όλοι καλεσμένοι, δεν περνάνε αθλητές, μπορούν να ζήσουν το θέμα.
1: Βέβαια,
0: να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Και θα φύγουμε λοιπόν εκεί από τα ορεινά της Καρδίτσας και από τον αμάρατο της Καρδίτσας και αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, η ποδηλασία Gravel που πρόκειται να γίνει, ξεκινούν από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή. Είπαμε, ο συνδυασμός και του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού είναι νομίζω ιδανικός. Αλλά θα σας πω σε ένα άλλο ιδανικό μέρος, όχι προς την Καρδίτσα, θα πάμε στο νομό της Λάρισας, θα πάμε εκεί στα ορεινά του Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα στην Ανατολή Αγιάς. Θα μάθουμε περισσότερα τώρα και για την Ανατολή Αγιάς, όπου αύριο πρόκειται να γίνει ένα πάρτι, αποχαιρετιστήριο. Αποχαιρετιστήριο του καλοκαιριού. Θα αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους που ήρθαν στο χωριό για να περάσουν το καλοκαίρι και να περάσουν όμορφες στιγμές. Να αποχαιρετήσουν τέλος πάντων αυτή την καλοκαιρινή παρέα και να ανανεώσουν το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, για το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, στην Ανατολή Αγιάς θα πάμε και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί, τον Θοδωρή τον Γαργαβάνη, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν,
1: μας βρίσκεται στην όμορφη Ανατολή, στην δροσερή Ανατολή.
0: Στη δροσερή Ανατολή. Πες μας λιγάκι υψόμετρο, είμαστε στον Κίσαβο τώρα, όταν μιλάμε για Ανατολή.
1: Στον Κίσαβο.
0: Γιατί, συγγνώμη Θοδωρή, σε διακόπτω, ήμασταν στον αμάραντο Καρδίτσας, εκεί στα αγραφιώτικα χωριά, η προηγούμενη συνομιλία μας, και γι' αυτό τώρα λοιπόν ήρθαμε εδώ, στα πιο κοντινά, στον Κίσαβο.
1: Άρα πάτε από δροσιά σε δροσιά.
0: Από δροσιά, ο Αύγουστος είναι βουνό, δεν είναι?
1: Είναι επιστροφή στις ρίζες.
0: Επιστροφή στις ρίζες, σωστά, σωστά.
1: Οπότε σας καλημερίζουμε από την Ανατολή. Είναι στα 1000 μέτρα υψόμετρο το ορεινότερο χωριό του Κισάβου. Τα βράδια έχουμε την τύχη να βλέπουμε την Πανσέλινο να σε προβάλλει από τα νερά του Αγιοκάμπου.
0: Τη βλέπετε σιγά σιγά να χτίζεται, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει το φεγγάρι για να τη δείτε σε όλο το μεγαλείο αύριο.
1: Και η βραδιά κυλάει βέβαια με ζακέτα.
0: Οπωσδήποτε και το βράδυ κουβερτούλα.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας, τι ετοιμάζετε για αύριο?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Να το πάρω από την αρχή. Οι γυναίκες του χωριού ήταν πάντα δραστήριες. Εδώ και 15-20 χρόνια είχαν καθιερώσει έναν καφέ, να τα λένε μεταξύ τους, οι γυναίκες όλων των ηλικιών, που το κρατούσαν αυτό το ραντεβού και στη Λάρισα το χειμώνα και φυσικά το καλοκαίρι στο χωριό. Μία ή δύο φορές το μήνα γινόταν αυτός ο καφέ των γυναικών.
0: Τις κυρίες, τις χαίρομαι.
1: Στο χωριό τώρα τα ραντεβού τους συνοδευόταν από πλούσια εδέσματα. Και ο καφές κρατούσε ώρες και έπιανε βράδυ μερικές φορές. Το παρατήρησε αυτό ο τότε πρόεδρος του συλλόγου, ο Περικλής Ολιαράτσικας. Και λέει, έτσι όπως μαζεύεστε, θέλετε να σας φέρω και μια ορχήστρα? Φυσικά. Φυσικά η απάντηση ήταν θετική. Και από αυτόν τον καφέ καταλήξαμε στο αποχαιρετιστήριο γλέντι του καλοκαιριού. Το ορίζουμε πάντα τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, μεσημέρι, στην πλατεία του χωριού κάτω από τον
0: μεγάλο πλάτανο. Α, μεσημεράκι, πω υπέροχα.
1: Για να υπάρχει άπλετος χρόνος να ξεκινήσει
0: ναι,
1: η μέρα.
0: Ναι.
1: Το πρωί γίνεται λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο στην εκκλησία της πλατείας του χωριού.
0: Mm-hmm.
1: Και συνεχίζεται το γλέντι.
0: Ναι.
1: Μοιράζονται πίτες από τις γυναίκες του χωριού και είναι ένα κανονικό γλέντι στην πορεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ κόσμο το χωριό Θοδωρή Γαργαβάνη φέτος?
1: Ο Αύγουστος ήταν πλούσιος και από γεμάτα τα σπίτια. Αν και το χειμώνα, το όπως όλα τα ορεινά χωριά, πάσχουν από...
0: Φυσικά. Ναι. Λίγο με τις δουλειές τους ο κόσμος, λίγο ο καιρός.
1: Ναι. Το καλοκαίρι όμως η Ανατολή γεμίζει με όλα τα σπίτια, παππούδες, εγγονάκια. Οι γονείς πηγαίνουν, έρχονται.
0: Ναι.
1: Είναι ζωντανό χωριό το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Αυτά τα καλοκαίρια, τα παιδικά και τα δικά μας, αυτά που νοσταλγούμε, αυτά και που θέλουμε να ζουν και τα παιδιά μας και όλα τα παιδιά.
1: Εδώ μεγαλώσαμε και εμείς τα καλοκαίρια με τις γιαγιάδες και
0: έτσι είναι,
1: γι' αυτό βγάζουμε την αγάπη μας τώρα στο σύλλογο και στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.
0: Μπράβο. Και ξέρεις τι γίνεται έτσι τώρα, συζητώντας και με άλλους ανθρώπους. Πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος να μην έχει χωριό. Το έχει συζητήσει, φαντάζομαι, και εσύ με άλλους δικούς σου ανθρώπους. Αλλά είναι πολύ άσχημο κάποιος να μην έχει χωριό. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα και λένε ότι εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Οι παππούδες μας, για παράδειγμα, χάθηκαν. Δεν υπάρχει περιουσία πίσω, δεν υπάρχει χωριό. Και αναζητούν να βρουν ένα καταφύγιο σε ένα τέτοιο χωριό.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι. Οι ρίζες και οι επιστροφές της ρίζας, δηλαδή η έννοια του ανταμώματος είναι η διατήρηση μνήμης, δεσμών.
0: Έτσι.
1: Αυτό το είχαμε απορία πάντα ως μικρά παιδάκια, χωρίς να έχουμε εμβαθύνει στην αξία όλου αυτού. Αλλά όταν γυρνούσαμε το Σεπτέμβρη να πάμε σχολείο με γεμάτες μπαταρίες από 3 μήνες χωριό και πετυχαίνουμε στις μαθητές μας που πέρασαν το καλοκαίρι στη γειτονιά του δημοτικού.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και με τα παιδιά με τα κόκκινα μαγουλάκια, γιατί τα στέλναμε, μας στέλνανε ή στέλναμε τα παιδιά μας στα ορεινά και στους παππούδες για να δυναμώσουν, να βάλουν λίγα κιλά, να κοκκινήσουν τα μαγουλάκια.
1: Πάντα οι γιαγιάδες φρόντιζαν για την πάχυνση των. Με την καλή έννοια.
0: Το ξέρω. Ναι, Θοδωρή, νομίζω ότι όλοι και όσοι σε ακούνε συμφωνούν απόλυτα με αυτό.
1: Με την καλή έννοια όμως, γιατί εδώ δεν υπήρχε ποτέ πρόσβαση σε κακές αμαρτίες.
0: Εντάξει, η μερέντα και αυτά ποτέ δεν έλειπε.
1: Το δουλάβει τη γιαγιά και πάντα λιχουδιές.
0: Και γλυκά του κουταλιού, έτσι, που προσπαθούσαν να κρυφτούν πίσω από κάτι πιάτα ή από κάτι βάζα, αλλά πάντα εμείς ως διαολάκια και όλα τα παιδάκια ως διαολάκια τα βρίσκουν και τα τρώνε ή τα σοκολατάκια που ψάχνει η γιαγιά.
1: Γλυκό κεράσι, γλυκό καρύδι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: Θοδωρή, πέρα από τον ντόπιο κόσμο, δηλαδή από αυτούς που επιστρέφουν στις ρίζες τους, έχει άλλο κόσμο που έρχεται από μακριά γιατί τους αρέσει το βουνό, γιατί μπορεί να γνωρίζουν, να έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο εκεί, κάποιο γνωστό τους και να έχουν μάθει για την περιοχή. Έρχεται ξένος κόσμος ή είναι ντόπιοι κυρίως?
1: Καταρχάς αυξάνονται τα άτομα που γνωρίζουμε κάθε καλοκαίρι που αγοράζουν σπίτια στην Ανατολή και.
0: Είδες. Συμβαίνει και εκεί λοιπόν αυτό.
1: Αποκτούν σιγά σιγά χωριό.
0: Ναι.
1: Αρκετοί εθελοντές του συλλόγου είναι γαμπροί στο χωριό, είναι άτομα που τώρα απέκτησαν σπίτι την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και επισκέπτες αυθημερών. Και λέω αυθημερών γιατί δυστυχώς η Ανατολή δεν έχει αρκετά καταλύματα να φιλοξενήσει, δεν έχει κλίνες για διαδικτέρευση.
0: Airbnb και τέτοια, αυτή την καινούργια μόδα, κάτι θα υπάρχει.
1: Ένα ή δύο κτίρια μόνο.
0: Ελάχιστα. Ναι. Αλλά αυτό που ανέφερες λίγο πριν, ότι ξέρεις, έρχονται και αγοράζουν σπίτια ή φτιάχνουν τα πατρικά σπίτια. Αυτό λοιπόν το παρατηρώ σε πολλά χωριά. Στα αυτά στα οποία κινούμαι εγώ, προς τον Όλυμπο εγώ, από εκεί είμαι. Οπότε αυτό το πράγμα λοιπόν, βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να καλύψει αυτό το κενό της έλλειψης του χωριού. Και βρίσκει ένα χωριουδάκι που είναι κοντά στον τόπο διαμονής
1: του. Και να προσθέσω εγώ ένα οικονομικό εξοχικό. Μπορείς να έχω κάτι με τα παράλια. Όλοι πηγαίνουμε στα παράλια. Αλλά το real estate στα ορεινά χωριά είναι, είναι σε ένα καλό deal αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να βρεις σπίτι ή οικόπεδο.
0: Ναι, γιατί έχω να σου αναφέρω και εγώ άλλα παραδείγματα που υπάρχει πλέον χωριό που δεν έχει μείνει σπίτι για σπίτι, ερείπιο για ερείπιο, που να μην έχει πωληθεί. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Φτάνουμε στο άλλο άκρο, βέβαια. Αλλά
1: είναι το άλλο άκρο, το υπερτουρισμού.
0: Εντάξει, ναι. Φτάνουμε εκεί, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, το ραντεβού είναι το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Το ραντεβού είναι Κυριακή μετά τις 12. Βέβαια, όποιος ξυπνάει νωρίς, η εκκλησία θα.
0: Το ραντεβού είναι το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Το ραντεβού είναι Κυριακή μετά τις 12. Βέβαια, όποιος ξυπνάει νωρίς, η εκκλησία θα.

0: Καλημέρα στον Κίσαβο, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σε
1: σας,
0: όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης καλή συνέχεια, καλημέρα λοιπόν σε όσους μας ακούνε όπου και αν βρίσκονται τώρα, είτε παραλία είτε βουνό. Εντάξει, ο Αύγουστος, δεν ξέρω, εγώ λέω, είναι βουνό ο Αύγουστος. Λοιπόν, Δημήτρη Τσολάκη, μουσικά θα πάμε για να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων και να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας.

Ναι, φτάνουμε κάπου εδώ, φτάνουμε στο τέλος. Είναι 12 παρα 10 λοιπόν της Παρασκευής ή της 28ης Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο και πούμε καλό φθινόπωρο, και πριν οδηγηθούν κάποιοι στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων και για την προετοιμασία τους για τη νέα σχολική χρονιά. Όλα νέα, και τα προγράμματα των τηλεοράσεων, των καναλιών είναι επίσης νέα τώρα που ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Όλα καλά, όλα καλά. Υγεία να έχουμε, έτσι δεν λέμε? Όλα καλά και θα τα πετύχουμε τα πάντα. Λοιπόν, σας πήγαμε και στα ορεινά, σας πήγαμε και στα παράλια, είδαμε τι γίνεται γενικότερα και με τη δίκη των Τεμπών και με αυτή την υπόθεση που μας απασχολεί εδώ και 3,5 χρόνια σχεδόν τώρα, τόσα πέρασαν από τότε. Λοιπόν, το Θεσσαλικό Περισκόπιο όμως θα είναι εδώ και πάλι από τη Δευτέρα, από τις 10 η ώρα, όπως συμβαίνει

κάθε εβδομάδα από Δευτέρα και Παρασκευή σε μια σύμπραξη της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με όλη την επικαιρότητα και ευχάριστα θέματα, και πολλές φορές υπάρχουν και τα δυσάρεστα γιατί η επικαιρότητα έτσι είναι. Από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, θα σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο με την παρέα σας, να θαυμάσετε το φεγγάρι, πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, επιλέξτε να πάτε κάπου, ακόμη και στη θάλασσα, ακόμη και εδώ να μείνετε, κάντε το με παρέα για να περάσει και να είναι πιο όμορφο. Και εμείς θα δώσουμε το λόγο στην Ελένη Τυραυτοπούλου για το δελτίο, το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας χθες το μεσημέρι από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας. Ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση διαδικτυακά, δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων προκειμένου σε μια προσωπική συνάντηση χωρίς κάμερες να δώσει τις απαντήσεις που ζητούν. Ο κύριος Κουρέτας παρέθεσε σχετικά με τα οικονομικά των απευθείας αναθέσεων στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι γερανοί που νοικιάστηκαν για την αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος χρεώθηκαν με 400 ευρώ την ώρα, όταν για αντίστοιχους γερανούς η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων χρεώθηκε με 65 ευρώ την ώρα. Κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων κρέμασαν με τα μεσονύκτια πανό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιδρώντας το master plan της ΔΕΙΑΜΒ για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ζητώντας προστασία του δημόσιου αγαθού. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένουν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Για αύριο προβλέπεται συνέχιση των δυσμενών συνθήκων με αυξημένη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας απαγορεύει την κυκλοφορία σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση μέχρι τα μεσάνυχτα. Αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς χθες το απόγευμα στο λιβάδι Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνέδραμε και ελικόπτερο. Η πυρκαγιά τελικά οριοθετήθηκε. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 22χρονης αλλοδαπής τουρίστρια στην Φακίστρα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την πεζοπορία. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα την προσέγγισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Παρασκευή στο Βόλο λόγω της λευκής νύχτας. Από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου. Η λευκή νύχτα των εμπόρων είναι μαύρη νύχτα για τους εμποροϋπαλλήλους της πόλης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το εργατικό κέντρο Καρδίτσας για τη σημερινή σχετική διοργάνωση. Συζητήσεις με την Wizz Air για την επέκταση των πτήσεων προς τη Σκιάθο και νέους προορισμούς βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επιβατική κίνηση από Ρώμη και Μιλάνο προς το νησί καταγράφει αύξηση 18% ενισχύοντας τις προοπτικές για την τουριστική αγορά. Βουτιά 9,4% στο τζίρο της εστίασης στο νομό Καρδίτσας, που αγγίζει το 10% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σε κινητοποιήσεις για άλλη μια φορά οι αγρότες στην Αγία Λάρισας. Την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκδήλωση έναρξης της γιορτής Μήλου, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Αντιδράσεις προκαλεί στη Μαγνησία η προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρηγαφαιραίου. Επιστημονικοί φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν προβληματισμό για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την περιοχή. Η νέα ΚΑΠ 2028-2034 βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος τόνισε την ανάγκη η νέα κοινή αγροτική πολιτική να διασφαλίζει το εισόδημα των παραγωγών. Την επαναλειτουργία των συστημάτων πρόσβασης αμαία στις παραλίες του Ανατολικού Πηλίου αναμένει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου. Ο Δήμος έχει ζητήσει από την ανάδοχο εταιρεία την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται την Παρασκευή στον Άγιο Λαυρίδιο Πηλίου, στη μνήμη του Αριστίδη Σαράφη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα με τη στήριξη της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 116 σχολικών καθαριστριών από το Δήμο Καρδίτσας. Παραδοσιακό έθιμο αιώνων αναβιώνει σήμερα στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Οι κάτοικοι θα παρασκευάσουν τη φάβα από κουκιά σύμφωνα με την παλιά συνταγή του χωριού, διατηρώντας ζωντανή μια ιδιαίτερη παράδοση του Νοτιού Πηλίου. Τελετή λήξη σήμερα για το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που διεξάγεται στη Λάρισα με θέμα «Μεταφράζοντας την Θεσσαλία, ποίηση, τοπίο, οπτικός διάλογος». Το αμάραντος gravel experience που αφορά σε ποδηλασία, σε χωματόδρομους και γενικά σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ξεκινά σήμερα στον αμάραντο Καρδίτσας και ολοκληρώνεται στις 30 του μήνα. Τέλος, σήμερα ξεκινά και η πανελλαδική συνάντηση χορευτικών ομάδων και το αστικό γλέντι στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης για ένα διήμερο οδή στην παράδοση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελληνικό σχέδιο, ένα από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, περιλαμβάνει το νέο εξοικονομό, το οποίο θα αφορά μεταξύ άλλων 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, όπως αναφέρει η ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προβλέπει αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν και τις δημόσιες μεταφορές με την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και σειρμών του μετρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στους σταθμούς του μετρό στη γραμμή της Καλαμαριάς, η οποία λειτουργεί για το επιβατικό κοινό από χθες το μεσημέρι. Στη σημασία της λειτουργίας της γραμμής και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάρος, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Παράλληλα, ανέφερε ότι στους σταθμούς της Καλαμαριάς έχει εγκατασταθεί το σύστημα για ανέπαφες συναλλαγές και αναμένεται να λειτουργήσει από το νέο χρόνο στο σύνολο της γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Απουσία πρόβλεψης για χώρους αναμονής ταξί, ιδιαίτερα στο σταθμό της Μίκρας, επισημαίνουν οι επαγγελματίες. Τις επόμενες ημέρες οι ιδιοκτήτες ταξί θα καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους στους αρμόδιους, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεωδιάδης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Τη Φλόρινα επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σε Πτολεμαίδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάγωσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγήσεις περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ από την κατολίσθηση και την πλημμύρα. Ο κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης ανάγκασε τους αρμόδιους να αναστείλουν νωρίτερα τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσαν τους διασώστες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Διασώστες νωρίτερα επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου πάνω από 100 εργάτες παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ. Εξάλλου, στο Θιβέτ, πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγήσα περιοχή. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 5 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας, καθώς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου του 1991. Στο θρόνο της Νορβηγίας τον διαδέχεται ο γιος του Χάκον. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, σε επιφυλακή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγίου Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Συνολικά 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ μεταξύ άλλων να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αδιαφορώντας για τους φωτεινούς σηματοδότες. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στον αθλητικό χώρο, τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων θα μάθουν σήμερα Όφη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα διεξαχθεί η κλήρωση για τους ομίλους του Europa League με τη συμμετοχή Όφη και Ολυμπιακού, ενώ μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Conference League με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατά τόπους βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, πάντως, είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πλέον μεταβλητή με ένταση 2-3 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Κύριε Κουκουλόπουλο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε, αν είστε ακόμη στην Αθήνα.
1: Είμαι καθοδόν για Κοζάνη. Είχα επίκαιρη ερώτηση για τη Βούνα το πρωί, προσδιορίστηκε σήμερα το πρωί. Θα μιλήσουν οι συμπέσιμες ημερομηνίες, αν υποκατεβαίνουν οι Βουλοί. Και εμείς βέβαια εν ώψη 10 και 3 Σεπτέμβρη.
0: Φαντάζομαι.
1: Είναι η πρώτη μέρα που μπορούσε να γίνει για να κάνουμε κάτι επίγον, οπότε.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα πάτε στις 6.30 στην Κοζάνη.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν περιοδεύει σε Φλόρινα από το Λεμαΐδα και Κοζάνη. Το απόγευμα θα είναι στην Κοζάνη. Η περιοχή σας, κύριε Κουκουλόπουλε, έχει το μεγάλο πρόβλημα της απολιγνητοποίησης, το οποίο έχει αλλάξει ριζικά την περιοχή, καθώς έχει αυξήσει πολύ και την ανεργία.
1: Είναι δεδομένο αυτό, πρέπει να πω, και μάλιστα πολύ πρόσφατα πήρα κάτι στις Βουλές, χθες το βράδυ από το Δήμα της Βουλής, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει δεξιά μια τροπολογία που κατέθεσα, με την οποία ζητάω προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα ελεκτρικών μονάδων, λειτουργία ελεκτρικών μονάδων, για τις οποίες η κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, σε 30 μέρες από σήμερα προγραμματίζει την ελεκτρική πάση τη. Όλων των ομάδων, από το τελειώνει και δυόμιση χρόνια περίπου πριν από το νόμο βίβλιο της πριν το 2021, την κυρία της Βουλής της Λιγνίδη. Εγώ αυτό που προτείνω είναι πλήρως αναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και μάλιστα ζητάμε ένα πιο σημαντική ενέργεια, γιατί αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα σημαντικά την ύψη του Λιγνίδη. Θετικά εννοείται προς τα κάτω, προς τα πάνω. Γιατί δεν είναι ακριβώς η λιγνίτη, η ακριβή είναι η κιλοβατόρα λόγω της
0: ενέργειας. Πάντως ο Πρωθυπουργός είχε
1: παρέμβαση και...
0: Ναι. Είχε βρεθεί στην περιοχή σας και πέρσι, νομίζω, τέτοια εποχή, και γενικά κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται πάρα πολύ με την περιοχή σας, προκειμένου το πρόβλημα να μειωθεί και να ικανοποιηθούν και οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτές τις μονάδες.
1: Η περιοχή καταγράφει τρεις αρνητικές πρωτιές. Σε ανεργία, μείωση πληθυσμού και μείωση εισοδήματος. Περιφερειακού ΑΕΠ, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει φυσικά με την αύξηση της ανεργίας, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτά είναι αλληλένδετα,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μειώνει το εισόδημα. Μικραίνει η πίτα, δεν είναι μόνο η ανεργία. Ακόλουθα είναι η ανεργία.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στα οικονομικά.
1: Ακούσα ότι υπάρχει κάτι ο Πρωθυπουργός. Εγώ το ζήτησα από χθες να δει με ενδιαφέρον την τροπολογία που έχω καταθέσει και να νομοθετήσει αυτό. Γιατί αυτό που κυρίως μας έχει λείψει σε μεταβάσεις, σε μια μετάβαση τέτοιας έκτασης και βάθους όπως αυτή στη Δυτική Μακεδονία, όπου ουσιαστικά οδηγείται σε μηδενισμό το 50% της υγιής εισοδήματος, τόσο ήταν ο λιγνίτης για όλη την περιφέρεια, όχι μόνο για τον νομό Κουζάνη. Το μισό και το οδηγείται σε μηδενισμό. Τότε κάτι πρέπει να κάνεις, και ο πιο κρίσιμος παράγοντας, πιστεύεις, είναι ο χρόνος που πρέπει να δώσεις αυτές τις περιοχές μαζί με ένα σχέδιο και μια χρηματοδότηση. Η μονάδα στην οποία πήγε σήμερα των θερμοκηπίων με υδροπονία ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή είναι παρόν στην παρουσίαση που γίνεται από τους επενδυτές. Αυτή η μονάδα, πρέπει να σας πω, ότι είχε ονοματιστεί, είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβρη του 20 ως όριμη επένδυση. Και σύμφωνα με τους επενδυτές θα είναι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν υπάρχουν εμπόδια, έτοιμη το Δεκέμβρη του 27. Και είναι η μόνη από τις 16 που παρουσιάστηκαν τότε που έχει μπει σε διαδικασία υλοποίηση. Καταλαβαίνει, δηλαδή, το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη λύση, όπως είπε, στο ιδιωτικό χρέος. Και σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απάντησε όσον αφορά τις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες και υποστήριξε ότι τα περισσότερα μέτρα έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή εφαρμόζονται. Για σας, κύριε Κουκουλέπουλε, η μεγαλύτερη διαφορά των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ έναντι της κυβέρνησης που ακολουθεί, ποια είναι?
1: Το πρώτο, η μεγάλη διαφορά είναι μία. Μεγάλη διαφορά είναι μία, ότι εμείς μιλάμε για μία δεύτερη ευκαιρία και για μία συνολική επανεκκίνηση να βγάλουμε από το περιθώριο ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνίας, γιατί είναι 4 εκατομμύρια ταφημοί τα οποία χρωστάνε σε εφορία, ΕΦΚΑ και
0: τράπεζες, fund, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε ποτέ στην αφετηρία του προβλήματος. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ εμείς για συσάφη. Άλλοι μιλούσαν για συσάφη, έτσι, και διαγραφή όλων και λοιπά με πολλαιότητα, και τελικά μας φορτώσαν με 3 μνημόνια, φέραν τα φαντ, δώσαν τα σπίτια στα φαντ, ας πούμε, καταργήσαν τον νόμο για την προστασία πρώτης κατοικίας και πάει λέγοντας. Εμείς λέμε κάτι, μιλάμε να πάρουμε κάτι που αφορά πολύ περισσότερους από την πρώτη κατοικία, στο οποίο είναι μια δεύτερη μεγάλη διαφορά μας χειροπιαστή. Εμείς μιλάμε εδώ και 3 χρόνια από την εποχή της έμεισης Φόβης Γεννηματάκη και επαναλαμβάνουμε επικαιροποιημένα και βελτιωμένα το ίδιο με την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μιλάμε για 120 δόσεις με μια πρόβληψη στο τέλος για τους συνεπείς να υπάρχει και ένα γενναίο κούρημα τόκων. Προσέξτε, των τόκων, οι περιμερίες που πληρώνουν.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι προσφέρει 240 δόσεις μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Συμφωνώ. Εγώ δεν θα ερίζουμε για πράγματα που συμβαίνουν. Μόνο που αυτό αφορά ένα πυροελάχιστο κομμάτι. Μακάρι στον εξοδικαστικό να μπορούσαν να μπουν όλοι και να πάρουν. Είναι και περισσότερες από 240 που βγάζει ο εξοδικαστικός με τον αλγόριθμο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λίγες οι περιπτώσεις μπροστά. Εντάξει, όταν μιλάμε για 4 εκατομμύρια αφημί και απαντάει ο άλλος για 50.000, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ δεν αντιλέγω τι δίνει ο εξαδικαστικός σε κάποιες περιπτώσεις που δίνει πραγματικά ενδιαφέρουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Αλλά να συνοηθούμε πώς είναι αυτοί που χρωστάνε και να σας πω και κάτι. Γιατί έχω την ευθύνη στο καθαρά οικονομικό, το δημοσιονομικό κομμάτι των οικονομικών στη Βουλή
0: αυτά τα
1: χρόνια. Ναι. Έχουμε πολλές φορές διαφωνήσει με τον κύριο Χατζηδάκη, σήμερα τον κύριο Μπερακάκη, σε ένα απλό πράγμα. Ότι 120 δόσεις που υπήρξαν είχαν ξεκινήσει καλά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατέπεσε αυτή η ρύθμιση πραγματικά, χάσαν οι 9 στους 10 τη ρύθμιση και παραπάνω. Όταν είχαμε την κρίση του COVID, δηλαδή τόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβουμε τι ήταν λόγω εκτάκτου συνθηκών αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η κυβέρνηση όταν συζητάμε αυτό λέει, μα το ξανακάναμε και βγήκαν οι περισσότεροι. Μα πότε βγήκαν? Βγήκαν το 2021 όταν προέκυψε ο COVID. Η ΓΕΣΕΒΕ έχει συντριπτικά στοιχεία για τους μικρομεσαίους.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό όπως και η ΓΕΣΕ επίσης.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε, οι κομματικές μηχανές του ΠΑΣΟΚ δουλεύουν στο φουλ. Χθες είπαμε είχατε αυτή την εκδήλωση, ετοιμάζεστε για την εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα παρουσιάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Παραμένει ο στόχος το να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, και πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος, αν σκεφτούμε ότι τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, και θα δούμε βέβαια και τις καινούργιες δημοσκοπήσεις που από ό,τι λένε οι περισσότερες θα βγουν μετά την έκθεση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι στόχοι δεν αλλάζουν καθημερινά, ούτε βέβαια με αφορμή μία συνέντευξη, έτσι. Δεν υποτιμώ τη συνέντευξή μας, ίσα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που λησμόνει παρέλειψη.
0: Εγώ δεν λέω να αλλάξετε το στόχο. Εγώ, κύριε Κουκουλόπουλε, δεν λέω να αλλάξετε το στόχο λόγω της συνέντευξης. Εγώ το λέω γιατί από τη στιγμή που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς, το κόμμα της Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη. Αυτό λέω.
1: Εγώ λοιπόν θα σας πω 3 πράγματα, δεν είναι καθόλου γενικόλογα. Έχω πει εδώ και καιρό ότι η ρευστότητα που υπάρχει στο σκηνικό δεν είναι ο μόνος. Και το λέτε όλοι σας και οι δημοσιογράφοι, το λέμε και εμείς. Είναι αντικειμενικό. Η ρευστότητα είναι πρωτοφανής που υπάρχει. Και μία κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα. Έχουμε μία πολυδιάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε την κυβέρνηση να απέχει αρκετά από πολύ μάλλον, θα έλεγα, από το 41% με το οποίο 2 φορές κέρδισε τις εκλογές του 23, και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Σωστά, μέχρι εδώ δεν νομίζω να λέω κάτι που υπερβάλλει. Λοιπόν,
0: όχι, σωστά λέτε, αλλά και το δικό σας το ποσοστό και το δικό σας το ποσοστό απέχει πολύ όμως από το στόχο σας.
1: Η ρευστό το
2: οι παράγοντες που δημιουργούνται ρευστότητα δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή είμαστε επίκειται, εγώ έχω μιλήσει, είμαι ο πρώτος που μίλησα για δύο νέα κόμματα, ενδεχομένως δύο νέα κόμματα, το ένα σίγουρα. Το ένα κόμμα που περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα το ανακοινώσει ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς, είναι αυτό του κύριου Σαμαρά. Θα προκαλέσει και αυτό δεν ξέρουμε μεγάλη, μικρή, μεσαίας κλίμακας αλλαγής σχετισμών, δεν το ξέρει κανείς. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο νέο κόμμα στο οποίο είχα αναφερθεί στην ΕΡΤ μάλιστα, στην τηλεόραση του είχα πει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω του 1% της δημοσκοπήσης, γιατί φαινόταν ότι ένα μέρος τελεχών του είχε πια τη διάθεση να μην ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δει κανείς, δεν είναι νέο ακριβώς, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ, έτσι.
0: Αντιλαμβάνομαι.
2: Προεξοφλούσαμε όλοι μας, δεν ξέρω τον εαυτό μου, ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα ουσιαστικά θα επανενώσει όλες τις δυνάμεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αυτές των οποίων ηγούνταν ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές 23. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και λέω υπάρχει περαιτέρω ρευστότητα. Και κλείνω αυτή την αποτίμηση λέγοντας ότι όχι μόνο για αυτό το λόγο που είπα, αλλά και επειδή έχουμε μπροστά μας 3 Σεπτέμβρη και έκθεση και ξέρω το βάθος και τη σοβαρότητα της δουλειάς η οποία γίνεται εν ώψη και της 3 Σεπτέμβρη και της παρουσίας μας στη ΔΕΘ, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Αυτό.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε τώρα μετά την έκθεση. Και κλείνοντας, κύριε Κουκουλόπουλε, εσείς είστε, το είπα και στην αρχή, αντιπρόεδρος στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα. Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 2 του μήνα.
2: Μένει δεδομένο αυτό. Κοιτάξτε, πλην υποψηφιότητας από το κόμμα των Σπαρτιατών πριν απαγορευτεί η λειτουργία του και παλιότερα της Χρυσής Αυγής όταν τεκμηρίωναν. Θεμελιούν ένα δικαίωμα αντιπροεδρία στη Βουλή. Είναι η μόνη περιπτώση που το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε αυτό που υπέδειξε ένα άλλο κόμμα. Είναι μεγάλο ατόπιμο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Το ότι υποδεικνύει ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει για τη θέση που διηγείται κατά τα άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ για κανένα κόμμα αυτό.
0: Δεν υποδεικνύει, απλώς λέει ότι θα ψηφίσω παρόν.
2: Λέει, θα ψηφίσω παρόν. Ουσιαστικά, πρέπει να συγκεντρώσει τον αριθμό ψήφων όμως. Η κυρία Κρήτα είναι προκειμένου για να εκλέγει.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Κρατάει ένα τέτοιο κλειδί, άρα δεν εκλέγεται. Ας πει και ποιον θέλει η Νέα Δημοκρατία.
0: Το πάτε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Κουκουλόπουλε, το αντιλαμβάνομαι.
2: Εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό ποτέ.
0: Ναι.
2: Δεν ζητήσουμε από τον κύριο Βελόπουλο να βάλει τον τάδε και τον κύριο Βιλάρδο, δεν λέω. Μην μου πείτε ότι δεν συγκρίνω γιατί κάνω, δεν μπαίνουμε στην κρίση κανενός προσώπου.
0: Μάλιστα.
2: Από το κόμμα του ούτε του κυρίου Λαμπρούλη, από το Κουκουέ, τη κυρία Γερο Βασίλη που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, τη κυρία Ακρίτα που προτείνεται τώρα, του κυρίου Βιλάρδου που είναι από την Ηλική Λύση. Δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να κρίνουμε εμείς τις προτάσεις ενός άλλου κόμματος. Είναι ο κανονισμός σαφής. Τρεις αντιπροέδρους διηγούνται το κόμμα της πλειοψηφίας. Και απέναντι πρόεδρο 4 κόμματα κατά με τη σειρά της δύναμής του.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουκουλόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιστροφή στην πόλη σας. Καλό δρόμο. Και θα τα πούμε σύντομα σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα χώρο κομματικό. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μου και πάλι. Θα πάμε λοιπόν στην Ελλάς, που από ό,τι μαθαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη. Να καλημερίσουμε με τον Βασίλη τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ξέρουμε για δύο, έτσι, θα έρθει και άλλη φορά.
1: Τι λέτε?
2: Γνωρίζουμε για δύο επισκέψεις, δύο παρουσίες στη Θεσσαλονίκη, θα έχει και τρίτη.
1: Έχει και τρίτη, ναι, τη Δευτέρα έρχεται για να συναντήσει τους φορείς. Άρα η Θεσσαλονίκη, για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελληνική Αριστερή Συμπαρατάξη, έχει την τιμητική της. Ερχόμαστε τρεις φορές.
0: Μάλιστα. Στις 31 θα γίνει αυτή η συνάντηση
1: με... Θα γίνει συνάντηση με τους φορείς, τα επιμελητήρια. Φυσικά υπάρχει παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και του παραγωγικού μοντέλου που εμείς πρεσβεύουμε.
0: Στις 2 του μήνα θα γίνει αυτό, κύριε Νιφούδη, να πούμε, σε αίθουσα ξενοδοχείου στα Δυτικά.
1: Στα Δυτικά, να πούμε διαφήμιση, αλλά είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Φυσικά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
2: Είναι πολιτική εκδήλωση, οπότε λέμε και το ξενοδοχείο, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Στο Πρωτοπαλάτι θα χαρούμε όσοι θέλουν να έρθουν να μας ακούσουν. Φυσικά δεν χρειάζεται πρόσκληση, είναι ανοιχτά για να έρθει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, εσείς τώρα βρίσκεστε στην Αθήνα, από όσο γνωρίζουμε, και υπάρχει μία σύσκεψη αυτή την ώρα των τομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει παρουσίαση των πολιτικών των τομεαρχών, ομιλία του Προέδρου, τον περιμένουμε να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Φυσικά το μεγαλύτερο ρόλο θα έχει το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα, ένα μέρος του οικονομικού προγράμματος παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε χθες μια παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και υπουργούς όσον αφορά τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάς ποιο είναι το πρώτο, αυτό που προτάσει μάλλον στο οικονομικό του σχεδιασμό και πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς έχουμε από την αρχή εκφραστεί για ένα πυλώνα, ένα πρόγραμμα με τέσσερις πυλώνες. Για την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που νομίζω ότι είναι η αιχμή του δώρα του προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι την τελευταία 15ετία τόσο μισθωτοί όσο και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν πληρώσει περισσότερα από όσα τον αναλογούν.
2: Δηλαδή, τεκμαρτό τέλος.
1: Όλα αυτά θα με επιτρέψετε να τα παρουσιάσει ο
0: Πρόεδρος. Ναι, σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, φυσικά, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να δημιουργήσει διαφορετικές προϋποθέσεις για μια κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλήσαμε για τη στήριξη της ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και για την στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών που υπηρετούν τη χώρα στις παραμεθόδες περιοχές.
0: Παραπάνω στήριξη από ό,τι δίνει η κυβέρνηση, φανταζόμαστε, γιατί και η κυβέρνηση έχει κάποια προγράμματα όσον αφορά τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.
1: Φυσικά, παραπάνω, γιατί θεωρούμε ότι δεν αρκούν, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ας κρατήσουμε λίγο υπομονή να τα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, εσείς τώρα που θα επιστρέψετε από Αθήνα, θα πάτε από τη Μίκρα με λεωφορείο να πάρετε το μετρό, γιατί από όσο γνωρίζω μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να έρθετε με το νέο μετρό.
2: Πού να το πάρετε το μετρό?
0: Από τη Μίκρα.
1: Ναι, ξέρετε, από χθες. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
0: Σας έχω παρακολουθήσει.
1: Δέχομαι μια επίθεση από τα κυβερνητικά μίντια, γιατί λέω το αυτονόητο, που δεν το λέω ως πολιτικό.
0: Και εσείς όμως, κύριε Νιφούδη, είστε λίγο.
2: Δεν ξέρω.
1: Προκλητικό.
0: Όχι. Είστε λίγο γκρινιάρης. Δηλαδή, για να το πω έτσι.
1: Επειδή προέρχομαι με το γραφείο μου, είναι τα τελευταία 25 χρόνια Βενιζέλου με Εγνατία. Άρα έχω βιώσει την κακοποίηση που έχει βιώσει όλος ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που επιχειρούσε στην Εγνατία
2: τη Λαμαρίνα.
1: Τα 20 χρόνια, ακριβώς τη Λαμαρίνα.
0: Η οποία βέβαια πρέπει να μπούμε πήγε και η καθυστέρηση δεν οφειλόταν μόνο στο κράτος, έτσι. Ναι. Υπήρχαν και πολλές προσφυγές. Πάμε παρακάτω.
1: Σαφώς. Ναι. Απλά εγώ το μόνο που είπα είπα και αυτό αφορά και εμάς, αφορά και όλους τους πολιτικούς. Πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι σου στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, να γίνονται τα έργα, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μετρό το οποίο δεν συνδέει δυτικά την πόλη, η οποία έχει και το μεγαλύτερο νεανικό κοινό και ανθρώπους που είναι νεανικού συνεργατική τάξη και πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους. Επίσης, δεν συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο. Ένα αδιανόητο πράγμα και δεν είναι και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, από ό,τι μαθαίνω, να ενωθεί άμεσα η Μίκρα με το αεροδρόμιο. Και προφανώς δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τη Β' Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχομαι εγώ, ούτε προς τα ανατολικά προς την Περαία, ούτε δυτικά προς τις περιοχές.
2: Η Β' είναι εκεί που θα είστε και υποψήφιος.
1: Κοιτάξτε, εκεί δραστηριοποιούμε. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει. Βέβαια, εκεί δραστηριοποιούμε τόσα χρόνια. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Πλιάτσικα. Οπότε το φυσιολογικό θα είναι εκεί, αλλά θα υπηρετήσω το κόμμα.
2: Πότε, πότε, για πότε λέτε τα ψηφοδέλτια εκεί, γιατί.
1: Νομίζω ότι θα ανακοινωθούν μετά. Τώρα θέλαμε να δώσουμε βαρύτητα στην ομιλία του Προέδρου προφανώς στην έκθεση και νομίζω ότι μέσα στο μήνα θα αρχίσουν να βγαίνουν κάποια νόμα.
2: Θα έχουμε τώρα και κάποιες προσχωρήσεις.
0: Τόσο σύντομα, περίμενε, Βασιλή, σε ένα μήνα.
2: Θα αρχίσουν τα πρώτα
0: ονόματα.
1: Ναι, με τις αρχίζουν και διαρρέουν, ρωτάζουμε, τα διαβάζετε και εσείς όπως και
2: ναι, εμείς. Τα διαβάζουμε, απλά δεν ξέρω από τις προσχωρήσεις αν θα έχουμε, γιατί αρχίζει και μπαίνει κόσμο σιγά σιγά. Είδα το Σημαίων και Δίκογλου να γράφεται πρόσφατα μέλος του κόμματος της Ελλάς.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτό που είπαμε από την αρχή. Είδατε και τον κύριο Καραμέρο πως ο ίδιος πρόβαλε τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να γραφτεί στο My Ελλάς. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, εφόσον δεν είναι βουλευτές και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Κανείς μας δεν ξέρει πού θα είναι υποψήφιος, αν θα είναι υποψήφιος. Δεν υπάρχουν συμφωνίες δηλαδή πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που ξεκινάει από την κοινωνία, γίνεται για την κοινωνία και θέλουν να επιστρέψει στην κοινωνία. Είναι το σύνθημα που ο πρόεδρος έχει βάλει πολύ ψηλά.
0: Εγώ πάντως θα επιστρέψω στο θέμα του μετρό, γιατί αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και με τον Βασίλη τα συζητούσαμε νωρίτερα. Από την άλλη όμως, εγώ όταν μπαίνω στο μετρό λέω επιτέλους έχουμε μετρό. Είναι ένα έργο που εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος και η επέκταση προς την Καλαμαριά επίσης θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης έχει μπει στην ατζέντα η επέκταση προς τα δυτικά. Όλα αυτά που λέτε εννοείται ότι ισχύουν οι καθυστερήσεις αυτά, αλλά ας δούμε λίγο και το αποτέλεσμα.
1: Όχι, είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Δεν είμαι εγκρινιάρης. Απλά θέλω να βάζω πάντα τον πύχη πιο ψηλά. Δηλαδή, εγώ ξέρετε, μιλάω εδώ και πάρα και μερικά χρόνια αυτογραφώ ακόμα για τη διασύνδεση της πόλης με τη Χαλκιδική. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, εφόσον γίνεται η Μίκρα, εφόσον γίνεται το αεροδρόμιο, ένα μέσο σταθερή τροχιά μέχρι τη Χαλκιδική, θα έδινε μια διαφορετική πνοή στην πόλη. Γιατί, γιατί ένα στου δύο Θεσσαλονίκη έχουν σπίτι στη Χαλκιδική ιδιόκτητο, που μπορεί να μην έχουν στην πόλη.
2: Εντάξει,
1: και ταυτόχρονα θα βάζει τη Χαλκιδική έναν προορισμό που κάποιο θα μπορούσε να ζήσει, όπω σε χώρε του εξωτερικού και να δουλεύει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα μέσο σταθερή τροχιά για, για το πρώτο πόδι είναι, ήταν αναγκαίο εδώ και δεκαετίες να έχει γίνει.
0: Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί.
2: Τρενό.
1: Όχι, όχι, απλά πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι για να σχεδιάζονται. Αφού ξεκινούν να σχεδιάζονται. Περιμένουν να γίνουν, αλλά άμα δεν τα συζητάμε, αν δεν κατατίθεται οι προτάσεις, δεν θα γίνουν και ποτέ.
0: Άρα στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας εδώ στις 2 του μήνα, εκτός από το οικονομικό κομμάτι και πρόγραμμα, θα υπάρξει και ανακοίνωση, ας πούμε, έναν προγραμματισμό για τη Θεσσαλονίκη ή αυτό θα το αφήσει να το κάνει στις 9 Σεπτεμβρίου, από όσο γνωρίζω, που θα έρθει στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
1: Όχι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι μια ομιλία καθαρά οικονομική και για το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, αλλά και για την ίδια την οικονομία. Γιατί ξέρετε, θέλουμε ο κόσμος να είναι τα πράγματα κατανοητά. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, δεν μπορεί να παρακολουθεί εμάς πολιτικούς που έχουμε. Το χαβά μας, θα το πω απλά. Άρα στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι μόνο το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Ναι, μην κάνει κανένα αστείο και με τον Κωνσταντέλια και αυτός, γιατί δεν βγήκε πολύ πετυχημένο. ναι. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε οικονομικό πρόγραμμα, θα έχουμε και συνολικό και δηλαδή κατά τομείς, όπως κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τρέξει κάποια ζητήματα και για τα.
1: Βέβαια, εμείς για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα.
2: Για το ιδιωτικό
1: γίνεται στην ουσία μια. Και σε εμάς, ξέρετε, τους εκπροσώπους τύπου και σε άλλα στελέχη του κόμματος, παρουσίαση των πολιτικών που κάθε τομέα θα παρουσιάσει. Και έχουμε και ένα οδηπορικό δράσιο που θα διαβάσετε στις επόμενες μέρες μετά την ομιλία του Προέδρου. Γιατί αυτές τα προγράμματα θα παρουσιαστούν και σε όλη την Ελλάδα ανατομής. Οπότε θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος μια συνολική εικόνα και μετά θα παρουσιαστούν σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα, εφόσον έχουμε το χρόνο και οι εκλογές πάνε πιο μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, να σας αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε, μας είπατε ότι είστε στην σύσκεψη, περιμένετε τον Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα είστε εδώ Θεσσαλονίκη, και τη Δευτέρα λοιπόν και την Τετάρτη και μετά στις 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
5: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: Πάμε τώρα στον κυβερνητικό χώρο. Είναι μαζί μας ο βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Σιμόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Γεμάτη μέρα η χθεσινή. Τα είπατε εκεί και με τον Πρωθυπουργό, είδαμε αρκετές φορές.
0: Πρώτα απ' όλα, να μας πείτε τι έγινε και κλεισμένο των θυρών εκεί στη συνάντηση που είχατε οι βουλευτές με τον Πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι, μη θεωρείτε κάτι φοβερό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα τον Πρωθυπουργό να το βλέπουμε διαζώσεις συχνά. Τέθηκαν κάποια θέματα της Θεσσαλονίκης και κάποια ευρύτερα θέματα τα οποία αφορούν την... Κυρίως θέμα, ας πούμε, εγώ μπορώ να το πω, έθεσα ως θέμα την αλλαγή του πλαισίου για τις βιομηχανικές περιοχές, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, ήταν μια συζήτηση εξειδικευμένη που αφορούσε τις μεταφορές των μαθητών, κάποια αγροτικά θέματα, θέματα της εστίασης. Δεν υπήρχε δηλαδή μια συζήτηση οποία, ας πούμε, δεν ήταν, δηλαδή μην τη θεωρείτε κάτι εξαιρετικό, γιατί πια ο Πρωθυπουργός έχει την πόρτα ανοιχτή, τον συναντάμε, βέβαια τον συναντούν πιο συχνά οι υπουργοί και εγώ, ο οποίος είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θέλω να πω ότι μη δίνουμε μεγαλύτερη σημασία...
0: Των υπουργών οι πόρτες είναι ανοιχτές, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τώρα πάτε αλλού. Ναι,
0: επειδή μιλήσαμε αρκετών, για πόρτες, γι' αυτό το είπα.
1: Αρκετών είναι και κάποιον δεν είναι. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Οι βουλευτές πιέζουν, κυρίως της επαρχίας, οι οποίοι παράγουν και πολύ σημαντικό έργο. Αν βλέπουν ότι κάποια θέματα δεν προχωρούν, κάποιες φορές δημοσιοποιούν και κάποιες αντιρρήσεις τους. Θεωρώ όμως ότι σε γενικές γραμμές είναι. Απλώς η πίεση από τους βουλευτές καμιά φορά αλλάζει και τις προτεραιότητες.
2: Αυτά τα είχατε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάποιοι βουλευτές που πήραν το λόγο τότε, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, καλά, εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, ναι. Όμως, ναι, είναι γεγονός ότι έχουν τις προτεραιότητες τους οι υπουργοί. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από τους βουλευτές. Κάποιες φορές οι παρεμβάσεις πιάνουν τόπο, κάποιες δεν πιάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτόν, οι πόρτες που δεν είναι ανοιχτές των υπουργών μέσα από παρεμβάσεις του Μαξίμου ή δημόσια πίεση από τους βουλευτές ανοίγουν.
2: Λοιπόν, επειδή συνηθίζουμε να μιλάμε ποσοστά αυτές τις μέρες, τόσο τις 100 ήταν το μετρό έτοιμο, τώρα το flyover είναι 50-60% πόσο είναι. Το κυβερνητικό πρόγραμμα σε τι ποσοστό θεωρείτε ότι έχει υλοποιηθεί, έτσι αν μπορούσαμε να πούμε, σε ποσοστό?
1: 80-90%.
2: 80-90%?
1: Βέβαια, όποιος πάρει τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις διαβάσει και να δει τι έγινε, θα δει ότι ναι, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας.
2: Το τεκμαρτό πάντως δεν ήταν στο πρόγραμμά σας.
1: Ποιο?
2: Το τεκμαρτό για τους ελευθερούς, οπότε υλοποιούνται και πράγματα που δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Πρέπει τώρα που έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί οι συναλλαγές να δούμε πώς κάποια βάρη τα οποία είναι παράλογα θα τα ελαφρύνουμε.
2: Να καταργηθεί?
1: Δεν το ξέρω.
2: Εσείς τι λέτε, η γνώμη σας
1: είναι? Ο κύριος Χατζηδάκης, μάλλον ο αντιπρόεδρος, από ό,τι είπε, δεν θα καταργηθεί, αλλά θα εξορθολογικοποιηθεί.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε,
1: νέα δεδομένα, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει την απόφαση την παίρνει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε, μία από τις δεσμεύσεις που έχει υλοποιηθεί είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν λοιπόν το είχαμε ακούσει, όλοι χάρηκαν, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα υπάρχει αυτή η ακρίβεια, γιατί και οι αυξήσεις που έχουν δοθεί, γιατί έχουν δοθεί 3-4 αυξήσεις, δεν φτάνουν προκειμένου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να μην κλαίμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Και ο κύριος Θοδωρικάκος έκανε χθες μία δήλωση στην ΕΡΤΡΙΑ για τις μειώσεις των τιμών, για να το ολοκληρώσω. Αλλά πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά, το βλέπετε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
2: Το ακούει κιόλας ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στην πόλη, ναι, έτσι είναι.
1: Κοιτάξτε. Εγώ όμως για την ακρίβεια λέω το εξής. Οποιοδήποτε εισόδημα και να έχει κάποιος, υψηλό, αν μπει στο σούπερ μάρκετ και μία τιμή έχει διπλασιαστεί, λέει είναι ακριβή. Άρα πρέπει να μιλάμε με όρους διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί λέμε ότι είναι ακριβό και κάποιος ο οποίος έχει οικογενειακό εισόδημα 3-4 χιλιάδες και βλέπει Θα μου πείτε πόσοι είναι αυτοί.
0: Αυτό θα αναρωτιόμουν.
1: Αλλά και αυτός ακόμη θα πει ότι είναι ακριβό το τυρί που από 7 έγινε 14.
0: Ε, καλά, άρα, δεν λοιπόν, ασχολούμαστε με τις 4.000 όμως, κύριε Σιμόπουλε. Ασχολούμαστε με αυτούς που παίρνουν 1.000 ευρώ.
1: Πρέπει να λέμε λοιπόν να μιλάμε με βάση το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι έχουν και ενίκιο και είναι μια τετραμελής οικογένεια με ένα εισόδημα, παραδείγματος χάρη.
0: Αλλά και με δύο δούμε, πάντως δεν βγαίνει. Με 2.000 τετραμελής οικογένεια δύσκολα και βγαίνει με το ενίκιο 7 κατοστάρικα.
1: Και ενίκιο το οποίο είναι 6-7 κατοστάρικα δεν βγαίνει. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό έχει πάρει η κυβέρνηση 14 μέτρα περίπου για να πέσουν οι τιμές στα ενίκια. Θα μου πείτε, έπεσαν? Υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης. Θα σας έλεγα, φανταστείτε να μην έκανε αυτό.
2: Δεν πήρε, για να πέσουν τιμές στα ενίκια. Συγγνώμη, κύριε Σιμόπουλε.
1: Το
2: ενίκιο που επιστρέφει ενισχύει τους ενοικιαστές, αλλά δεν ρίχνει τα ενίκια, τα ανεβάζει.
1: Δίνει ένα επίδομα.
2: Ναι, το δίνει. Αυτό ενισχύει τους πολίτες.
1: Ότι ξέρεις, ναι, αλλά εγώ δεν παίρνω την κανονική απόδειξη. Επάρτημα. Θέλω να πω.
2: Ανεβαίνουν όμως, το δίνει. Αυτό ενισχύει τους πολίτες.
1: Ότι ξέρεις, ναι, αλλά εγώ δεν παίρνω την κανονική απόδειξη. Επάρτημα. Θέλω να

0: μέτρα, ένα μέρος από τα μέτρα αυτά τα τρώει η ακρίβεια, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, κατά μεγάλο ποσοστό είναι εισαγόμενη. Αυτό που ξεχνάμε επίσης να πούμε είναι ότι μέχρι το 19 είχε καταβαραθρωθεί το εθνικό εισόδημα.
1: Εντάξει, ήμασταν και στα μνημόνια.
0: Δεν ξεκινήσαμε. Βέβαια.
1: Ήμασταν σε μια δεκαετή κρίση.
0: Ναι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σαν Λουξεμβούργο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί γνωρίζουμε και τις ευαισθησίες σας. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και αντιπαρατεθήκατε ως κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη, θα πω συγκεκριμένα, και όχι για μισθό, θα πω για τη σύνταξη. Στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπου λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κατά τη γνώμη σας και προσωπικά σας ρωτάω, θα έπρεπε να βρεθούν έστω και να μαζευτούν από αλλού και να βρεθούν για τη 13η σύνταξη, λέω μόνο.
0: Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 13η, για 14η.
1: Όχι, όχι, μόνο τη 13η.
0: Αυτά είναι δις. Μα έχει αποδειχθεί από το λογιστήριο του κράτους, αυτά είναι 2,5 δις. Δηλαδή τι πρέπει να βρεθούν 2,5 δις, η κυβέρνηση λιγότερα θα δώσει και βέβαια κάνει μια διαφορετική κατανομή. Το ΠΑΣΟΚ εντάξει, τάζει. Ξέρετε, με τα λόγια κτίζονται ανόγια και κατόγια. Δεν έχει καμία σημασία. Βέβαια, κρίνεται η κυβέρνηση για τα μέτρα που παίρνει. Θα δούμε τι θα κάνει για τους συνταξιούχους. Ήδη έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Ήδη δίνει στους ευάλωτους τα 300 ευρώ, τα οποία μπορεί να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και να είναι περισσότερα. Mm-hmm. Θέλω να πω, ένα μέρος από τα μέτρα αυτά τα κάνει, αλλά είναι η ώρα να ελαφρύνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη.
2: Ναι, το περιμένουν πάντως πώς και πώς. Το περίμεναν και πέρσι στην έκθεση, δεν έγινε. Όλοι περιμένουν. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Ναι, από την
2: πάμε
0: άλλη
2: λίγο.
0: Όμως, ναι. Έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε στις επόμενες γενιές.
2: Και γι' αυτό κατηγορηθήκατε από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, κατηγορηθήκαμε.
2: Για την πρόωρη αποπληρωμή.
0: Δεν ξέρουν ακριβώς τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αυτά ήταν διαθέσιμα, ούτως ή άλλως όσα διαθέσιμα και να έχουμε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από 3,5%. Ένα είναι αυτό. Επίσης, πρέπει να βγαίνουμε να παίρνουμε δάνεια από τις αγορές, γιατί αυτό δημιουργεί μια κινητικότητα, αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας. Άρα η λογική να μην βγούμε να δανειστούμε, και γιατί δανειζόμαστε και αποπληρώνουμε, ας πούμε, κάποια δάνεια τα οποία έχουν μικρότερο επιτόκιο, δεν ισχύει.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί, όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τα δάνεια τα οποία πληρώνουμε είναι περίπου στο 3%.
2: Mm-hmm.
0: Ναι, πρέπει να ελαφρύνουμε από το 32 και μετά. Τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Να
0: κάνουμε αυτά που κάναμε παλαιότερα, που δανειζόμασταν για να καταναλώνουμε?
1: Όχι βέβαια. Στάση, εγώ θέλω να ρωτήσω. Ποια στάση θέλετε στο όνομά σας εσείς? Σας ακούσαμε να το ζητάτε από τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτό ήταν χιουμοριστικό.
1: Α, δεν ήταν πραγματικό.
0: Είναι κάτι ωραίο για τα social media. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί αναφέρθηκα, γιατί δεν γίνεται πολύ συχνά. Επειδή ξέρετε το μετρό.
2: Για να πούμε και για τους φίλους ακροατές που ακούνε, ότι υπήρξε έτσι ένα χιουμοριστικός διάλογος με τον Πρωθυπουργό, να του λέτε ότι μία από τις στάσεις να ονομαστεί σε Σιμόπουλος, καθώς θυμόμαστε ότι.
1: Και υπέκταση είχατε... Ταχιάους.
2: Ναι. Να το πούμε για να μας παρακολουθεί και ο κόσμος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, ναι. Ίσως και μία να γίνει Μαγκριώτης, γιατί για να πούμε την αλήθεια.
1: Σπίρτσης καμία, Σπίρτσης.
0: Ο Γιάννης, όχι.
1: Καμία, μα το ξεκόλλησε.
0: Ό,τι μπορούσαν για να καθυστερήσουν το έργο.
1: Ο κύριος Σπίρτσης το ξεκόλλησε το έργο.
0: Ας μην έτσι πούμε κατά. Ο Γιάννης ο Μαγκριώτης είναι που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Μετά το 12-14.
1: Α, για την Καλαμαριά λέμε.
0: Υπέγραψα για να γίνουν οι απαλωτριώσεις. Το έργο συμβασιοποιήθηκε τότε. Βρήκαμε χρηματοδότηση τότε και ξεκίνησε τότε. Μετά το 15-19 είχε τα γνωστά προβλήματα. Βέβαια, ήμασταν και μέσα στα μνημόνια.
1: Δεν προχώρησε 15-19 ξαφνικά, τώρα έγινε το έργο.
0: Με τον Νίκο Ταχιάου για να προχωρήσει το έργο πάρα πολύ γρήγορα.
2: Μια στάση Κούβελας δεν πρέπει να γίνει, γιατί ο Σωτήρης ο Κούβελας το έβαλε στην ατζέντα.
0: Κοιτάξτε, τώρα ξέρουμε την παλιά ιστορία, την τρύπα Κούβελα. Εγώ τιμώ τον Υπουργό Κούβελα πάρα πολύ ούτως ή άλλως.
1: Καλά, λοιπόν, την Μαγκριώτη βέβαια υπουργός, να θυμίσω, αλλά σε κυβέρνηση άλλη του Γιώργου Παπανδρέου, υπουργός υποδομών ήταν και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έτσι δεν τον άκουσα στη στάση του κύριου Χρυσοχοίδη.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν υπουργός υποδομών το 12-14, ναι,
1: βέβαια,
0: όταν ήμουν εγώ.
1: Βέβαια, εγώ τα θυμάμαι.
0: Όχι, εγώ ήμουνα με Χατζηδάκη. Και μετά με Χρυσοχοίδη.
2: Μάλιστα. Ναι. Πάμε λίγο στο αύριο, κύριε Σιμόπουλε.
0: Τα θέματα τα είχα πάρει επάνω μου.

0: Άλλος ναι. για στάση πάει.
1: Και άλλος για στάση. Πάμε λίγο στα κομματικά. Οι μηχανές των κομμάτων όλοι διαβάζουν, όλοι λειτουργούν στο φουλ. Η Νέα Δημοκρατία για τη Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί σε κάθε εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ψηλά ποσοστά.
0: Στις τελευταίες.
1: Ναι, όχι, στις τελευταίες.
2: Θα έλεγα ότι είναι λιγότερα από, ας πούμε, αν στην Α Θεσσαλονίκης έχει 40, αν στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχει 40, δυτικά έχει 30, ας πούμε κάπως έτσι.
1: Είστε ικανοποιημένος?
2: Τι θα πει ικανοποιημένος, όχι βέβαια, αλλά είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Α Θεσσαλονίκης μείωσε τη διαφορά της από τον Πανελλήνιο μέσο όρο. Και αυτό προκύπτει από δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε περίπου στο Πανελλήνιο μέσο όρο σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες.
0: Και επειδή έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε και για ψηφοδέλτια, έχετε πλέον πολλούς στο Υπουργικό Συμβούλιο από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη και ακούγονται και πολλά νέα πρόσωπα. Θα είναι σκληρός ο ανταγωνισμός.
2: Καλώς να ορίσουμε. Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή. Όλοι,
2: Αλλά πάντα να ξέρετε ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Μα και ο νέος είναι ωραίος όμως, λέει το τραγούδι.
2: Είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ας είναι.
1: Εντάξει, κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο και παραπολιτικό. Παλιός είναι αλλιώς, λέει ο κύριος Σιμόπουλος, αυτούς που μπαίνουν και ακούγονται πολύ για το ψηφοδέλτιο και πολλές. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κυρία Νέστορα. Αν τελικά θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι πιο ισχυρή πλέον υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη. Έχει ακουστεί ο κύριος Σκηνάς, ο υπουργός. Οπτικής ανάπτυξης, ισχυρό πρόσωπο.
1: Και αυτός λένε ότι μπορεί να πάει επικρατείας.
0: Μπορεί να πάει επικρατείας. Χαλκιδική αποκλείεται, που είναι και η καταγωγή του. Δεν υπάρχει εκεί καμιά περίπτωση. Και βέβαια έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Από ένα, αν και δεν είναι τόσο πιθανό να είναι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Τι?
0: Την κυρία Πατουλίδου, εσύ δεν έχεις ακούσει καθόλου?
1: Καθόλου.
0: Παίζει σε 2-3 κόμματα το όνομά της.
1: Έχω ακούσει για άλλα κόμματα, δεν την έχω ακούσει για την Νέα Δημοκρατία.
0: Έχει ακουστεί, έχει τέλος πάντων βολιδοσκοπηθεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι από τα ονόματα που πάντα στη Θεσσαλονίκη έτσι έχουν, συγκεντρώνουν ενδιαφέρον. Βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και η σύγκρουση της η προηγούμενη με τον Απόστολο Τσικώστα, οπότε μάλλον είναι δύσκολη η υποψηφιότητά της με τη Νέα Δημοκρατία, έχει δυσκολέψει αρκετά. Αλλά τέλος πάντων ο παλιός είναι αλλιώς, λέει, και στους βουλευτές.
1: Εντάξει, είναι και πολύ δημοφιλής και αγαπητή η βουλή Πατουλίδου, έτσι να το πούμε αυτό, και γι' αυτό τις κάνουν και τόσες πολλές προτάσεις.
0: Ναι. Αλλά στους βουλευτές, ξέρεις, δεν είναι πάντα καλό, γιατί μιλάμε για τους δεινόσαυρους πολιτικής, δηλαδή κάποιους που εκλέγονται από το 1974 ή από το 1981.
1: Έχει. Από το 1974 ποιος εκλέγεται
0: από το
1: 1974
0: τώρα πια, όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α.
0: Λέω για άλλους.
1: Α, ήταν για άλλους.
0: Οι παλιοί βουλευτές που έχουν.
1: Ναι. Okay. Μπορούμε να ανοίγουμε το χρονοτούλα πόσου.
0: Ο κ. Στραγάκης, νομίζω, που ήταν ο παλιότερος μέχρι πρόσφατα, γιατί τελευταία δεν είναι. Ο κ. Στραγάκης ήταν από κάτω, στην Πελοπόννησο, ο οποίος νομίζω είναι το 77 ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο παλιό. Τέλος πάντων, η ανανέωση χρειάζεται με πρόσωπα, βέβαια, όχι απαραίτητα ηλικιακά νέα. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Και νέα που φέρνουν φρέσκες ιδέες από την από
1: και νομίζω αυτός
0: αγορά,
1: είναι στόχος όλων των κομμάτων, αλλά να σου πω κάτι, αυτός ήταν και ο στόχος το 23. Αλλά δεν προτιμήθηκαν από τον κόσμο οι καινούργοι, γιατί αν έβλεπες σε εγώ είχα δει όλα τα ψηφοδέλτια και έψαξα όλους τους υποψηφίους, να σου πω την αλήθεια, και βρήκα κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ αξιόλογες, οι οποίοι όμως δεν βγήκαν, δεν μπήκαν τελικά στη Βουλή. Ο κόσμος δεν τους στήριξε τόσο όσο τους παλιούς.
0: Νέοι μπαίνουν πιο εύκολα στα νέα κόμματα, εκεί που δεν έχει ιεραρχία επεδομένη, έχει παλιούς που είναι εκεί και δεν κουνιούνται.
1: Ναι.
0: Εκεί μπαίνεις πιο εύκολα νέος βουλευτής. Από τα παλιά κόμματα, τα κλασικά δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ κυρίως, που είναι έτσι πιο δύσκολα ιεραρχικά, βλέπουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Λοιπόν,
1: εμείς σας χαιρετούμε. Το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό παραμένει, οπότε θέλει λίγο υπομονή, κυρίως εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά.
0: Δεν λύθηκαν το μετρό αυτά.
1: Λοιπόν, δεν σου απαντάω.
0: Μα δεν θα είχαμε κίνηση στον περιφερειακό.
1: Δεν έχει
0: παράδοξο,
1: σχέση.
0: Πω, γιατί έγινε.
1: Δεν έχει σχέση. Η Βασιλή Σόλγα θα αναπνεύσει. Ο περιφερειακός θα αναπνεύσει από την Καλαμαριά. Ο περιφερειακός θα αναπνεύσει όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το flyover. Λοιπόν, εσείς παραμένετε εδώ στον 102 FM. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης σύζυγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυθόρτου πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις τους στα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη mm-hmm. και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm. να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τενεγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τενεγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφή. Πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μια καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφθεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαϊδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός από το σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την εποχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι υδροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπίου, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στο πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση στο σταθμό Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγήσει σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο, το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους τρεις νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς, αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο, Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει, και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον τέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση. Δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως, αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση, στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά, κύριο Αγοραστού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρη γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρήπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα, ναι.
10: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά-σιγά, χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει συνειδηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου. Και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το γιαβόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της. Επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι κατάσταση, σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάσοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όδρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθριος. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε μετρήσει 15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάτισει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ευίωξης και Ξυπνίας Κλιμάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση του τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Ματίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεργαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΗ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθετα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας υπουργικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα πάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστέθηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Αγίου Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος Χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες φορές έχουν, στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος. Δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι και γραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογενείς θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμού περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημαίνεται ότι αποουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε και ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα από την πλευρά του πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίο, ο κύριος Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά την δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει. Πω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η σύνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κόπημα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό που θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4 δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει ζώος». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο. Με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση, αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο ΕΡΤ News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: ελεύθερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο κατάκολλο περίπου μισό εκατομμύριο επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνα Κωνσταντινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνα Δεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια, όπως είπαμε, υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9 αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυνταίο και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις και Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Ορεστιάδα, με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος ο Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κουστάλας, παρουσιαστής και φέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα. Ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα στα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλιγνητική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό στιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαϊδας, και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρωτεύουσα, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης, η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομεία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαϊδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαϊδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτι στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκη. Σε αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα. Στόχος της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 θα μιλήσει με πολίτες στην Κοζάνη και υποαναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Θεμελίτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλού και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις τάσεις στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατικοποίησης στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει αλλούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους εντωμεταξύ ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Ομοίωσης και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το Πασόκ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το Πασόκ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
4: ναι,
10: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα φαντς φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι.
10: Έτσι,
4: πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το Πασόκ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
10: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
4: Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
10: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
4: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του Πασόκ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
10: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το Πασόκ, λέει, σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βουλευτής του Πασόκ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
12: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το Πασόκ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
4: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το Πασόκ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
13: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
14: Φυσικά, είναι
13: στην πρόταση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το Πασόκ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, τη θέση του Πασόκ εξήγησε ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
15: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
4: Λοιπόν, πάμε θες αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι Αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου, τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρων της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της τάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
4: Τη Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαραθιά.
16: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Ωραία.
16: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
17: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
4: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
14: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
4: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
18: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
4: Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
4: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
20: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
4: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε, παρουσίασε σχέδιο για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το Μεάρκες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχαίστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
4: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIRE Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής, να σημειώσουμε, οι παραβιάσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIRE Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του ελληνικού μας αεροσκάφου χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια παντρωμένα αεροσκάφη, όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με τα κατασκοπτικά αεροσκάφη, που όπως είπα, πετούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
4: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
23: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
4: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκείνο το μεγάλο ερώτημα.
0: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
4: για
0: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρντ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
4: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
0: Ναι.
4: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
0: Ακριβώς.
4: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
0: είναι στα
4: χαρτιά μας.
0: Μόνο στα χαρτιά και χαρτιά. Μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
4: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, της αμόλυβδης η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα ωστόσο με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
4: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θέμα χρόνου, από μέρα σε μέρα, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και από την άλλη, είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
2: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
4: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, εβδομάδα με τη εβδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό, και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε είναι ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στο γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές. Οπότε αυτός ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
5: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
4: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς, εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤΝΙΟΥΣ ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνστάντος.
6: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
4: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο ΕΡΤΝΙΟΥΣ 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
7: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
4: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτινη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας το Μόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
9: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένα ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υποδιερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε την τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
4: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών, μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράχτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων οδηγού σε διάστημα μόλις 24 ώρων. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
8: Στελέχη της τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠΤΑ συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή. Οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητα, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
4: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή.

0: Ιατρικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, ότι η υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
3: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 αμποφόρ.
2: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
3: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
2: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
3: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσου να έρχεται σταδιακά. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσονικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm.
2: Και από την Κυριακή βεβαίως και από Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
3: Με 36 ακριβώς.
2: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας ευρήματα, Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Εστίας Ευβοίας. Εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου. Και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
2: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο

0: διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
0: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο.
1: Ακριβώς.
0: Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, έτσι, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος. Φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
0: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη. Αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
4: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, θα πω γρήγορα λοιπόν, τις σφυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας τη Μαρσέικ, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτσελαντ. Γρηγόρη.
0: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
4: Ναι, αυτό το πεδίο ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond League στη Ζυρίχη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, την επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις για την ανάταξη των υποδομών υγείας. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε νωρίτερα από εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας στην Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενο στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για την στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το πρωί βρέθηκε στη βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, είπε χαρακτηριστικά. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλειτοχώρι Ηλίας. Νωρίτερα έχησε το 112 για ετοιμότητα, καθώς η φωτιά πλησίαζε τρία χωριά. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη με το Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων να συνδράμει με υδροφόρες. Υπό έλεγχο τέθηκε σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5 αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και η Πελοπόννησος. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας η οποία έχει κατασβεστεί επί της οδού Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εξαιρετικό ταξίδωμα και ταξίμι χιτζάζ εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί και το Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, σε αυτό το υπέροχο πάντρεμα από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο ξεκίνημα σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η κούραση έχει βαρέσει κόκκινα, η έκλειψη βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, η ζέστη στην Αθήνα δεν παίζεται όμως, δηλαδή τι να την κάνεις στη σάουνα όταν μπορείς να βρίσκεσαι στην Αθήνα και να υδρώνεις και να παθαίνεις πραγματική αλχημιστική μεταλλαγή του σώματος και της ψυχής αυτές τις μέρες. Καλό μας κάνει, χαλαρό ξεκίνημα, πάμε για λίγο πιο δυνατή συνέχεια, να ξυπνήσουμε με τον Μπάμπη Δούκαρο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη.

να βδίγωσε, άσυμ σιμπιάν εταιρών. Τα λαόλα δίγωσε, άσυμ σιμπιάν εταιρών. Τα λαόλα δίγωσε.

Δέντρο είχα στην αυλή μου, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Θράκη που όμως βάλανε εδώ την πιναλιά τους οι Χαΐνιδες, Σανάδες, φυσικά η Μοτ Μπλακάλ στο τζαζ ήχο. Από αυτή τη συναυλία, η κάθοδος των Σαλτιμπάγκων, στην οποία θα παραμείνουμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα των Χαΐνιδων, το που θυμίζει όμως λίγο υπηρώτικο παραδοσιακό τραγούδι.

Πέρνα πέραματάρι το ποταμό, πάρε και με μαζί σου στο μισεμό και εκεί στο καταράχτη και στον κρεμό θα μάθω του συμπάντου το λυτρωμό, εξαιρετική στίχη από τον εξαιρετικό ποιητή Δημήτρη Αποστολάκη ή αλλιώς Χαΐνη. Θα πάμε στα νάματα με ένα μπεράτι για τον φίλο ακροατή Διαμάντη, ο οποίος μπάμπη ζεσταίνεται πολύ, λέει. Έχει φτάσει στους 30 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Ζεσταίνονται στα νάματα. Να έρθείτε από εδώ, παιδιά, εσείς οι πρόσφυγες κλιματικής αλλαγής, στον νότο. Θα περάσετε καλά.

Νογιάννησο, Νογιάννησο, Νογιάννησο.

Ο Γιάννης ο Μαραγκιανός από τα τραγούδια των Αμάτων, ένα τραγούδι που λέγεται κανονικά στον Αγιάννη το Γκλίδωνα, στο θερινό ηλιοστάσιο 23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού του Γκλίδωνα, που είναι στην ουσία τα γενέθλια του Αγιάννη. Αύριο μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτάζουμε τον αποκεφαλισμό του. Και θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ακούμε και αυτό κανονικά στο Γκλίδωνα, για το βοτάνι του Αγιανιού, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Από την Κάρπαθο θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα απόσπασμα της Άννας Παμαμανόλη, αρχαιολόγου εθνολόγου στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Σταλάζει το ρόδινο μέσα σταχνοκίτρινο και σβήνει στο γαλάζιο που γίνεται μαβί ως το κόκκινο βαθύ, εκεί που σμίγει η άκρη του ουρανού με την αρχή της θάλασσας. Απλώνονται ένα-ένα τα πέπλα της αλόμης και περιμένουν όλοι να ανέβει μέσα από τους ατμούς του φθινοπόρου στον ορίζοντα το ματωμένο κεφάλι του αγέννητου προδρόμου που ζούσε, λέει, κάπου σε αυτή την ερημιά της Καρπάθου. Να, εδώ, στην άκρη του γκρεμού, κρύβεται η σπηλιά του. Περιμένουν όλοι να σβήσει η δύση και να ανάψει η γιορτή. Με τον Εσπερινό, με το άγιο νερό που κρατάει η αρχαία γούρνα, με τα κεντήδια, τα χρυσαφιά, ολυμπίτισες και ολυμπίτες που έκαναν 2 ώρες δρόμο με τα ζώα φορτωμένα για να φτάσουν ως εδώ. Ετοιμάζονται, συγκεντρώνονται για τη γιορτή του προδρόμου την επαύριο στις 29 Αυγούστου. Την αποκεφαλιστή, παραφθορά του αποκεφαλιστής ή του αγιάννητου ρηγολόγου, από τα ρήγη και τους ελώδεις πυρετούς που φούντωναν την εποχή που το φως της μέρας φθήνει. Μόλις μέσα στην ιερή σπηλιά τελειώσει ο Εσπερινός, έξω αρχίζει ο χορός. Υπό τους ήχους της Καρπάθιας Λύρας, κρατημένοι στα βρωτά, ο καθένας στη θέση που του έχει ορίσει η μικρή κοινωνία και η μεγάλη οικογένεια, χορεύουν στη χάρη του Αγιάννη, τη συνοχή, τη συνέχεια του μικρόκοσμου.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας, με την πυροσβεστική να εντοπίζει έναν ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρι Ηλίας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Παράσταση διαμαρτυρία στη Σαδεδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ολοκληρώνει την περιοδία του τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαΐδα αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία, ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιρ Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, συναγερμό στη Μύκονο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ του νησιού. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται μέχρι αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στην Θέουτα. Οι κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και μια ματιά στον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες αύριο στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3.45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παράσχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρο Ηλίας. Ολοκληρώνει τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαίδα αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιαρ Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές κατέθεσε ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε την δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 συνεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δηλώσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και μία ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο αύριο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, τι μας θύμισε ο Ρίκας, λέει Never Gonna Give You Up. Αν θυμάστε αυτό το υπέροχο αγόρι με το έτσι κατσαρό κόκκινο μαλλί και το χαρακτηριστικό λίκνισμα και το κεφάλι και το σώμα, πολύ γλυκούλης. Έφτασε και αυτός 60 χρονών τώρα, τον κοιτούσα. Διότι δεν τα παρατάμε ποτέ μα ποτέ όμως και σφυρίζουμε την έναρξη του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 28 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε σχετικά καλώς, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη την Τζιμισκή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη και Χρήστο Σιδερίδη εδώ, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε σήμερα που είναι και Παρασκευή. Έχει και Πανσέλινο και γιορτάζει, λέει, ο Δάμων, ο Εζεκίας. Είναι εθνική ημέρα Παπιγιόν στις ΗΠΑ. Κερασόπιτας επίσης εκεί στην Αμερική. Και ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Μην ξεχνάτε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και γενικότερα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μας, έτσι, και εκεί θα καταλήξουμε επίσης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δροσιά όπως είπαμε, με φρέσκα νέα, με ομορφιές, να ετοιμαστείτε έτσι για το απογευματινό σας παύλα χαλαρωτικό μαγαζίνο. Και φύγαμε με χορούς, όχι όμως με Tears in Our Eyes, Dancing with Tears in Our Eyes λέει το τραγούδι που είναι διασκευή διαχειρός Αντώνη Βλαβογελάκη, του φίλου μου. Αλλά εμείς θα χορέψουμε μόνο χωρίς δάκρυα. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της 3 και φύγαμε.

Οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές, τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, τον Βασίλη, στην Καβάλα, το Δισκόβιο. Τώρα μιλούσαμε μαζί στο τηλέφωνο. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι για να γνωριστούμε, να τα πούμε, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, πώς το βλέπετε έτσι τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος. Όχι τα κεφάλια μέσα, είπαμε, δεν είμαστε στρουθοκάμιλοι. Επίσης στέλνουμε στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228, είτε για φωτογραφίες, αν μας στείλετε έτσι και μια παραλία, αν είστε τώρα στη μια παραλία, ακόμα καλύτερα. Ό,τι θέλετε από παραγγελιές, ήδη έχω εδώ σημειώσει κάποια τραγουδάκια που μας ζητήσατε και πολύ σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον λίγο πάει να τσιμπήσει στο κέντρο, αλλά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τον καλό μας τον καιρό, έθριος καιρός σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις άνεμοι και σήμερα γενικότερα σε όλη τη χώρα, με το ετωλικό διάβαζα να αγγίζει τους 50 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο την πρόγνωση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή ξανά στη δόξα τραβά και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας τη συνέχιση του καύσωνα. Παράλληλα, εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση από τη ζέστη. Μέσα σε όλα τα άλλα, ο Τσατραφίλιας μας μιλάει για μαραθώνιο ζέστη στο Σεπτέμβριο και υπογραμμίζει ότι μέχρι εκεί που φτάνει το προγνωστικό του μάτι, δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά, διατηρώντας το σκηνικό της ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε όσοι τελικά πάνε διακοπούλες Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. Για αύριο Σάββατο, ενδεχομένως, εγώ βλέπω και μια στάλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και θα πέσει θερμοκρασία και θα έχουμε ανέμους και θα έχει, λέει, ενδεχομένως και κάποια βροχούλα, αλλά την Κυριακή εκεί δίνεται και για μπάνιο στη θάλασσα και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα μεταξύ άλλων έχουμε και το φεγγάρι του Οξύριγχου, την Πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη, την υπέροχη αυτή που κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, η οποία αυτή αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως σας λέγαμε και χθες, συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Οπότε πάμε Moon Landing, Sivert Hoyem, για την συνέχεια.

Υπέροχος έτσι αισθαντικός, Σιβερχογέμ, Moon Landing, στο Ακουναδί, στον 102, απόγευμα αυγουστιάτικο, απόγευμα, αχ, θα μας λείψουν αυτά τα αυγουστιάτικα απογεύματα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε στον 102 της R3, να καλησπερίσω τη φίλη μου την Νατάσα που ήρθε στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα και όσοι τώρα βρεθήκατε εδώ στον 102, μείνετε κοντά μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα απολαμβάνουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία της προέρχεται από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής. Συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύριγχοι, δηλαδή τα μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν συγκεκριμένα, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιρακίου. Αν θέλετε έτσι να σας δώσουμε κάποια όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, ας πούμε θέλετε νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Πριονούδι, εκεί στο Λιβάδι. Συγκεντρωνόμαστε γύρω στις 6:30-7, δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και συγκεντρώνεστε, πηγαίνετε εκεί. Περίπου 2 με 2,5 ώρες κρατάει αυτός ο περίπατος και φυσικά να ξέρετε να γνωρίζετε, θα υπάρχουν και θα σας συνοδεύουν και δύο έμπειροι οδηγοί βουνού. Μία πολύ όμορφη πρόταση για να απολαύσετε σήμερα την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το επόμενο τραγούδι, εγώ του το αφιερώνω, άσχετα αν δεν του αρέσει, του Βασίλη, αλλά εγώ θα του το αφιερώσω. Rick James και Super Freak. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

πολύ μελανιχηθεί για να δούμε τελικά τι είναι η αγάπη. What is love? Εδώ είμαστε λοιπόν. Άγκου να δεις τον 102.3. Πολλά πράγματα είναι αγάπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγάπη τα πάντα τα νικά. Είπαμε, εγώ έχω φτάσει, ας πούμε, 39 χρονών και ακόμα ψάχνω να μάθω τι είναι η αγάπη. Εντάξει, ξέρουμε φυσικά και για τη φιλική αγάπη και την ερωτική αγάπη και την αγάπη τη γονεϊκή και όχι μόνο και πολλά είδη αγάπη. Γενικότερα, σαν την αγάπη δεν έχει, αλλά όσο ζω, μαθαίνω. Παιδιά, λέει, μην γράφετε κάτω από τις φωτό που είστε διακοπές, αφήστε με εδώ, γιατί δεν θέλουμε και πολύ να κλείσουμε διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια για να μην γυρίσετε. Πολύ σωστός ο φίλος. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Χθες λοιπόν, 5η 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα και νύχτα, αν θες, για τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναφέρομαι στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Επεκτάθηκε με το επιβατικό κοινό να αρχίζει να χρησιμοποιεί τους 5 νέους σταθμούς άμεσα, μόλις αυτοί φυσικά δόθηκαν στην κυκλοφορία. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, διότι πρόκειται για ένα έργο που δίνει μία ανάσα στην πόλη. Βέβαια, δεν φαίνεται όλοι να το απολαμβάνουν, διότι viral έγινε ένας νεαρός που κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για το μετρό, πώς το βλέπει. Λέει, είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό, αλλά είμαι, λέει, στεναχωρημένος, γιατί χώρισα πρόσφατα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της. Τι γλυκούλης. Με στεναχώρησε εμένα αυτό. Δεν πειράζει, ήταν αυτό το σχόλιο του τέλος πάντων για το μετρό Καλαμαριάς, αλλά όπως και να έχει, φίλε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν μανταρίνια. Μη το βάζεις κάτω, ιδιαίτερα άμα είσαι νέος, δεν το συζητάω καν. Καλά και μεγαλύτερος να είσαι, δεν χρειάζεται γενικότερα να στεναχωριόμαστε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Φτάνει, τόσο όσο. Και άμα δεν μας θέλουν αυτοί μία, εμείς δεν τους θέλουμε 50 μία. Έτσι, λοιπόν. Θα συνεχίσω με Stranglers, διότι για να σταματήσω για το παραλήρημά μου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Stranglers, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα, μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1949, γίνεται 77 ετών σήμερα. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει, μην με ξεχάσεις, υπήρξα μέλος της μπάντας από το 1974 έως το 1990, μετά, λέει, έφυγα να κάνω σόλο καριέρα, πάει και αγάπη και αυτού νου του, τελείωσε. Οπότε πάμε πάλι δάκρυα, όχι άλλα δάκρυα Ηλέκτρα. 96 Tears και Stranglers, δυνάμωσε κι άλλο και έλα στην παρέα μα.

αυτά είναι. Βλέπω τώρα στην επόμενη στάση R3, εδώ στην R3 φυσικά, στην τηλεόραση της R3, σε απευθεία σύνδεση Μεσάνη Χαλκιδικής, Βουτιά στη Μαγεία. Γνωρίστε, λέει, τη σχολή που εκπαιδεύει αληθινές γοργόνες, φίλε Ηλία. Σήμερα έκανα την άσκηση γοργόνες εγώ πάνω στο Pilates Reformer. Καμία σχέση, άσχετο. Αλλά άμα θέλετε κι εσείς που μας ακούτε να γίνετε γοργονίτσες, ορίστε. R3, στάση R3, αν θέλετε, βάζετε τώρα και βλέπετε έτσι. Α, και δεν είναι και μόνο για γυναίκες, να τα λέμε αυτά, είναι και για άντρες γοργόνους. Βέβαια. Γιατί να υπάρχει δηλαδή έτσι τέτοιος διαχωρισμός. Όχι, να και άντρες. Τα χαρά, πάρα πολύ ωραία. Βουτάμε λοιπόν στη μουσική, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, που είστε και τι κάνετε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είπαμε, δεν ξεκινάμε τα καλά από καλόκαιρα και καλοί χειμώνες και τα κεφάλια μέσα και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα, εξάλλου όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ότι θα είναι πολύ θερμός μήνας, οπότε δίνεται και για διακοπές. Για αύριο Σάββατο σας είπαμε ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία και ενδέχεται να μας ρίξει και μια ψυχάλα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την Κυριακή ξανά προς τη δόξα τραβά, όπως και από Δευτέρα. Κινησούλα λίγο έχουμε στο κέντρο, στην Τζιμισκή Ολυμπιάδος βλέπω αυτή τη στιγμή και λίγο στην Ίωνος Δραγούμη. Θέλουμε, είπαμε, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι και να σας πούμε ότι κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και επειδή σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Loving Spoonful και το τραγούδι τους Summer in the City, hit it!

Summer in the City, εδώ, Θεσσαλονίκη City. Ακού να δει, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο κίνο, ωραία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και τι έπεται ο Σεπτέμβριος μετά τον Αύγουστο? Μόνο από μένα το ακούσατε αυτό, γιατί ήθελε ιδιαίτερη σκέψη. Ιδιαίτερα, σου λέει, αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον του κοινού για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στη δυναμική αυτή συμβάλλουν και ο επαιτειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, διότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ιαπωνία και κοιτούσα έτσι μεταξύ μας τώρα, έτσι. Ονειρεύομαι. Τις τιμές, τα πακέτα, οργανωμένα, το ένα, τα άλλο. Θέλει όμως 10-12 μερούλες, τις θέλει και θέλει να έχεις και ένα έτσι παχυλό κομπόδεμα. Και ξανά εκεί πηγαίνω τώρα εγώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, με τιμόμενη, όπως προανέφερα, χώρα την Ιαπωνία. Junior Land, σου λέει, σε περιμένει. Ένα πολύ πλούσιο γενικότερα πρόγραμμα από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση. Death Hell Expo παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, είτε από τις 5 έως τις 13 του Σεπτέμβρη, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών. Η προνομιακή αυτή τιμή των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η του Αυγούστου. Να υπενθυμίσω ότι θα υπάρχουν, εκτός από την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές, εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμός, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια, φυσικά ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, φυσικά και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Να θυμηθούμε λίγο ποιοι θα έρθουν από τους καλλιτέχνες φέτος στην 90η ΔΕΘ. Διαβάζω: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Δάφνη, Λόρενς, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Ρία Ελληνίδου. Χαμός θα γίνει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή ότι σαν σήμερα το 1982 το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Αυστραλών, Men at Work, με τίτλο Business as Usual, κάνει την εμφάνισή του στο Billboard 200, θα ανέβει μάλιστα και στο νούμερο 1 στις 13 του Νοέμβρη του 82. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε τώρα, κάτι τη πειραγμένο, Down Under. Ήταν και δημοφιλές επίσης τραγούδι και το Who Can It Be Now, αλλά εμείς ακούμε το Down Under από Men at Work. Κάτι τη, ξανά λέω, πειραγμένο, σαν να είμαστε σε ένα beach bar εδώ, στα ακού να δεις, τον 102.

Wonderwall, Oasis. Σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts, βρίσκονται οι Oasis με το τραγούδι τους The Importance of Being Idle, ενώ εμείς ακούσαμε, είπαμε, είμαστε λίγο ανάποδοι και ακούσαμε το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Wonderwall. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ναι, μεν είναι 28 Αυγούστου, ναι, μεν έχει πανσέλινο, ναι, θεωρούμε ότι σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά εγώ εξακολουθώ να ψάχνω για προορισμούς. Έτσι. Και διάβαζα τώρα μεταξύ μας στην παράλλαξη το ελληνικό νησί που ο Guardian χαρακτηρίζει ως τον κρυφό παράδοσο της Ευρώπης. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έστρεψε τα βλέμματά της στους αθέατους θησαυρούς της γυραιάς Ηπείρου, δημοσιεύοντας μία λίστα με τα αγαπημένα της αφανή ευρωπαϊκά νησιά. Ανάμεσα λοιπόν σε γαλλικές λωρίδες γης, ιρλανδικά ακροτήρια, η Κάρπαθος κατακτά μία περίοπτη θέση. Πήγε ο αδερφός μου φέτος, εγώ δεν πήγα, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θέλω να πάω εννοείται, και είπαμε και ο Σεπτέμβριος δίνεται για διακοπούλες.

δεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία του Αιγαίου κρύβεται εκεί όπου τελειώνει ο μαζικός τουρισμός. Το ανάμεσα, λέει, Ρόδου και Κρήτης, η Κάρπαθος αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στα οργανωμένα τουριστικά πακέτα και καλώς πράττει, αν με ρωτάτε εμένα, και ο συντάκτης περιγράφει ένα τοπίο αυθεντικό, άγριο, κατσίκες στους γκρεμούς, πολύ μου αρέσει. Τις προάλλες είδα ένα ελάφι αλμπίνο στο Ποσίδι, δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αλμπίνο ελάφι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ευωδιαστά άγριο λούλουδα, ελικοειδείς ορεινοί δρόμοι που κόβουν την ανάσα, υπέροχο. Όχι Κάρπαθος. Αν έτσι θέλετε κάποια ιδέα να σας δώσουμε για το πού να πάτε και το Σεπτέμβριο, γιατί συνεχίζεται το καλοκαίρι 2026, ορίστε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω βιάζεται η Νίκη Χατζηδημητρίου να πει τις ειδήσεις. Οπότε φεύγω εγώ για να μπει η Νίκη να πει τις ειδήσεις των 6 και φυσικά θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West, και αυτή είναι η Dire Straits.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο κατά της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρι Ηλίας. Ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την Πτολεμαΐδα. Αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος που έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίας του στην πόλη. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού το Θεσσαλονίκης. Σε πνιγμό οφείλεται τελικά ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει η κοπέλα από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημητρικό Κώτα είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκατα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο ρυθμός των αγνοωμένων ανέρχεται αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέραιες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να δημιουργηθούν να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η μπαλάντα του τρελού, ονειράμα, αλλά ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίζεται live σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ένα full moon party στο Αλέγκρο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του full moon party Disco Gliding. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του σε ένα εκρηκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό, ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με οδηγό τον ασταμάτητο χορό της αγαπημένης του μουσικές, το μεθυστικό του ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μία μοναδική βραδιά με φόντο την εντυπωσιακή σήμερα αυγουστιάτικη Πανσέλινο ή αν θέλετε την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε κι εμείς όλους, εδώ στη δεύτερη ώρα του Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 9 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Λίγο είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω στο κέντρο, πολύ λίγο, μην φανταστείτε, στην Ίωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μία όμορφη δροσερή καλησπέρα και φυσικά τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Αλλά, long. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Long. Αλλά, long.

Πάντα τραγουδάω, δεν είναι. Ξέρετε, τραγουδάω εδώ και επειδή έχω εξαίσια εξαιρετική φωνή, νομίζω ότι τους τρομάζω όλους. Εδώ βουτάμε, εδώ καθημερινά, 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102 της R3, σε δροσερές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι τώρα είστε εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, δροσερούς, όμορφους, χαλαρούς. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Έχει και πανσέλινο σήμερα. Σας τα είπαμε και θα σας τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο έτσι καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως είπαμε να ρίξει και μία ψυχάλα, αλλά την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο. Λοιπόν, πάω σε μία δροσερή, εθέρια ύπαρξη, κούκλα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, την Beyoncé, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια του δεύτερου solo studio album της με μία πλούσια deluxe έκδοση που απευθύνεται στους fans και στους συλλέκτες του βινιλίου. Το B-Day είχε κυκλοφορήσει, όχι B-Day, B-Day, Beyoncé Day, δηλαδή, γιατί έτσι πως το είπα ακούστηκε σαν B-Days. Λοιπόν, το Beyoncé Day κυκλοφόρησε το 2006 για την ιστορία και χάρισε στην Beyoncé μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά της hits της καριέρας της. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα έκδοση, εννοείται, με επιπλέον υλικό, συλλεκτικά έξτρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ στις 4 του Σεπτέμβρη σε ένα εντυπωσιακό box set 4 LP. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό και στην τιμή, θα κυκλοφορήσει και σε limited edition με 2 LP. Όπως και να έχει, αυτή η επαιτειακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 27 tracks, δεν είναι και λίγα, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό του B-Day με B-Sides, extended versions και ισπανόφωνες εκδοχές. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά κατά τα άλλα. Λοιπόν, το B-Day αποτέλεσε ένα από τα, όχι B-Day, ξαναλέω, το Beyoncé Day, αποτέλεσε πάντως όπως και να έχει ένα από τα albums που εδραίωσαν την Beyoncé ως μία από τις πιο σημαντικές pop και R&B παρουσίες της γενιάς της. 20 χρόνια μετά, η επαιτειακή αυτή κυκλοφορία επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο, προσθέτοντας σπάνιο εναλλακτικό υλικό, δίνοντας στους fans μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Beyoncé. Οι προπαραγγελίες, σου λέει, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν και οι αποστολές των προϊόντων για την Beyoncé, που κι αυτή δεν μένει χωρίς δουλειά, δεν το συζητάω. Συνέχεια κάτι σκαρφίζονται, κάτι σκέφτονται και καλά κάνουν. Έχει και ωραία φωνή. Beyoncé είναι και όμορφη γυναίκα, να τα λέμε αυτά. Summer Renaissance από Beyoncé για τη συνέχεια. Εδώ στο άκου να δεις. Στον 102, Μαρία, να ξέρεις, θα τραγουδήσω πάλι.

Μας λέει ότι μας θέλει όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι, like last summer. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και αν μείνετε κι εσείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας δώσουμε και μερικές ιδέες για να απολαύσετε σήμερα το φεγγάρι. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο από τα Κάστρα, που είναι πάρα πολύ όμορφα, all time classic spot, ή από τα τείχη του Επταπηργείου. Η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό όμορφο έναστρο ουρανό, ή στη Νέα Παραλία, μια βόλτα να πάτε μόνο στο Θερμαϊκό Αρκή, ή στο λιμάνι ακόμα πιο πάνω, πάρα πολύ ωραία, στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης, εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, στη Λιμνοθάλασσα, στο Καλοχώρι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη φωτίζεται κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι που μπορείτε σήμερα να επισκεφτείτε στο φως του φεγγαριού, ο δύο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκη σήμερα με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η όρεξη να έχεις να πας βολτούλα, να απολαύσεις την Πανσέλινο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία και να μην στεναχωρηθείς γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έρχεται και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε, γιατί όχι, και τα μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρη δεν χαλάμε, Doctor Doctor για τον φίλο μου τον Βασιλάκη. 2313-338-420 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Doctor Doctor και μάλιστα και με θαυμαστικό από τους Άγγλους Thompson Twins, φυσικά από τη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984. Εδώ την αγαπάμε την Αιτήλα, το έχουμε ξαναπεί. Εξάλλου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι επιστρέφει γενικότερα όλη αυτή η δεκαετία, όχι μόνο μουσικά, αλλά επιστρέφει και αναφορικά με τις κωμώσεις, δηλαδή με τα μαλλιά που κάναμε τότε, όχι μόνο και με τα μαλλιά, αλλά και με τα ντυσίματα. Και γενικότερα όλη εκείνη η δεκαετία των 80's έχει επιστρέψει δρυμύτερη τώρα το 2026. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 28 του Αυγούστου, είπαμε έχει παντσέλινο εκείνο, ωραία, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και σαν σήμερα το 2006 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Κασέμπιαν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, τους αγαπάει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη όμως, με τίτλο Empire, περιέχει πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια από τους Κασέμπιαν το Men, να ακούσουμε το Fire, το οποίο μας έρχεται λίγο μεταγενέστερα από το 2009, αλλά και από το τελευταίο τους άλμπουμ, από το Happenings, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και είχε συνολική διάρκεια όλο το άλμπουμ, πάρα πολύ μικρό, 31 λεπτά. Ενώ οι Κασέμπιαν γενικότερα στα προηγούμενα τους άλμπουμς μας είχαν έτσι συνηθίσει σε πιο μεγάλα τραγούδια και 5 λεπτά και 3 και 4, αλλά αυτά το τελευταίο τους αλμπουμάκι είναι πάρα πολύ μικρούτσικα τα τραγούδια. Για ακούστε.

Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Είχε γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1946, νομίζω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και άκου να δεις τώρα, τα streams της Ντόλι Πάρτον αυξήθηκαν πάνω από 22 φορές μετά το θάνατό της. Το Τζολίν, η πιο γνωστή της φυσικά επιτυχία, που σας έλεγα χθες και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, ξεπέρασε τα 2,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε μία μόλις ημέρα. Μερικές φορές, σου λέει, οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οποιοδήποτε tribute το μέγεθος που έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του κοινού. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, εκατομμύρια Κροατές επέστρεψαν στα τραγούδια της, προκαλώντας μία εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις. Μόνο μέσα στην Τρίτη το τραγούδι Τζολίν συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί το 9 to 5 με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το I Will Always Love You έφτασε στα 1,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί την πρώτη πεντάδα το τραγούδι Here You Come Again και το Islands in the Stream. Και αυτή η εικόνα δεν εμφανίζεται μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, και γενικότερα εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις και τα streams της Dolly Parton, και γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πολλοί την αναζητούν, διότι είπαμε και σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί τα τραγούδια, αλλά να τα θυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Νομίζω ότι πάρα πολλοί, ιδιαίτερα το Jolene που είναι αγαπημένο τραγούδι και έχει διασκευαστεί ούκο λίγες φορές, νομίζω ότι οι νεότεροι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, οπότε τώρα να τρέξετε να μάθετε και ποια είναι η υπέροχη Dolly Parton. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που συγκέντρωσε, είπαμε, και αυτό πάρα πολλά streams, συγκεκριμένα 2,3 εκατομμύρια, το 9 to 5 από Dolly Parton.

I adore you, σε λατρεύω δηλαδή. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3. Εγώ λατρεύω την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ιδιαίτερα την Αυγουστιάτικη γιατί είναι η πιο λαμπερή του έτους. Σήμερα λοιπόν έχει Πανσέλινο και τι θέλουμε να σας πούμε τώρα, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αν μείνετε στην πόλη αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τι μπορείτε έτσι να δείτε κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου και σήμερα Παρασκευούλα, 28 Αυγούστου, αλλά και για αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Θέατρο Κήπου τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση, από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει. Στο Θέατρο Κήπου τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση, από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει.

η Σπεράντζα, η Βασιλιάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι. Μας πάει λίγο στο παρελθόν, επισκηνεί στο παρελθόν, όμως συνομιλεί με τον παρόν και ενδεχομένως και λίγο με το μέλλον. Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση, οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά, όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Είναι ιστορία όλων μας ο Αλέκος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου έχουμε να σας προτείνουμε επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Πόσο εύκολα σου λέει ξεχωρίζουμε το πρέπει από το θέλω, όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου. Και αν, σβηστούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει η συνέχεια στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Group Therapy, νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό καθημερινά εδώ, 5 με 7, στο άκου να δεις τον 102. Άμα δεν κάνεις πες και ένα σαρδάμ κατά τη διάρκεια μιας δίωρης εκπομπής, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η Billie Eilish για τη συνέχεια και ο Post Malone και μας λένε I feel nothing.

Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε σήμερα. I feel nothing, μας λέει η Billie Eilish και ο Post Malone. Φυσικά εννοεί το εντελώς αντίθετο, ότι τα αισθάνομαι όλα. Ελπίζουμε να αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αισθανθήκατε και ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ευελπιστούμε να απολαύσετε και σήμερα την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που τυχάνει να είναι το τελευταίο του Αυγούστου, αλλά όχι του καλοκαιρακίου. Λοιπόν, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου τον Vincent Belocre κατά κόσμο, με το καλλιτεχνικό, εμείς το ξέρουμε, τον Kavinsky DJ, ο οποίος έφυγε φνίδι από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026 και επειδή η νύχτα καλή, αυτό είναι το Night Call. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στο ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης, ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται για αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο ως κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 543 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Wembley, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τα υποκοριστικά και γενικώς οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε λαούς μόνο τυχαίοι δεν είναι. Ακούτε σε συζήτηση, παραδείγματος χάρη, το εξής: 50 χρόνια την έχω την ηλεκτρική κουζίνα, πρίκα της μαμάς μου. Αθανατικά κατά ψέματα ξέρουν οι γερμαναράδες. Αυτό το ράδες τι είναι, στην περίπτωση των Γερμανών, Δύναμη, πιστότητα κατασκευής, ορμή είναι. Έχει ίσως μια αρνητική χρειά, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάληξη στους Ιταλούς, δηλαδή Ιταλαράδες, ούτε για αστείο. Στους Ιταλούς βάζουμε το Ιταλιάνους. Σας λέω λοιπόν Ιταλιάνος. Τι σκέφτεστε, ντύμενο στην πένα, λουλούδι στο πέτο ή μαντήλι, μπορεί και μπαστούνι, αξεσουάρ όμως έτσι, όχι στήριξης, πίνει τον καφέ του σταυροπόδι αλλά η τρίχα δεν φαίνεται, διότι φορά κάλτσα ως το γόνατο, φουσκώνει τα πράγματα στις διηγήσεις του και φλερτάρει με τρόπο μοναδικό. Άμα ακούσει δε μπαμ, κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Το Άκη παραδοσιακά ως κατάληξη δηλώνει το μικρό. Στους λαούς αλλάζουν τα πράγματα. Και ανάλογα με αυτούς δηλώνει ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Λέμε, βρε καλώς τα εγκλεζάκια. Γιατί εγκλεζάκια, διότι ανέβαιναν και κατέβαιναν καράβια και τρένα, φορώντας κοντό παντελονάκι, βλέπετε, κάθε φορά που τους έστελνε η βασίλισσα να μεγαλώσουν το βασίλειό της. Σφυρίζοντας μάλιστα το «It's a long way to Tipperary». Άμα τους έπιανε κουβέντα, κέρναγαν από καμιά σοκολατίτσα ή κανένα τσιγαράκι. Το Αμερικανάκια όμως σημαίνει το ίδιο? Όχι. Πέρα του Ατλαντικού το Άκη σημαίνει γιούχου, κουκουρούκου, στούρνος, κορόιδο, χαϊβάνι. Με λίγα λόγια, σε πιάνω κότσο ό,τι ώρα θέλω. Πάνω από όλο αυτό το Άκη είναι αυτό που πάει να το παίξει καμπόσικο αλλά στο φινάλε τα κάνει μουσκεμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση. Σήμερα έχουμε συντροφιά τον Ηλία Σταμπουλή στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Τζόνι Κας, σε μια εκτέλεση του 1975, φίλες και φίλοι, μας τραγούδησε για τον θρυλικό Τζον Χένρι, ο οποίος Τζον Χένρι ήταν still driving man, δηλαδή ένας εξειδικευμένος μεταλλορύχος, ο οποίος, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με το τραγούδι, με ένα σφυρί πρέπει να γεννήθηκε και σαν μεγάλωσαν τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε διόδους μέσα από τα βράχια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε τις τρύπες πάνω στις οποίες θα γινόντουσαν τα βιδώματα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το τραγούδι, μια μεγάλη μορφή της συγκεκριμένης ειδικότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται το ηλεκτρικό τρυπάνι και εκεί πάνω γεννιέται και η κόντρα. Να κονταροχτυπηθεί ο Τζον Χένρι με το τρυπάνι για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κέρδισε ο Τζον Χένρι. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, οι ανθρώπινοι μύες κέρδισαν την τεχνολογία, αλλά αμέσως μετά την επιτυχία ο Τζον Χένρι ξεψύχησε διότι είχε εξουθενωθεί. Τα εγκλεζάκια, να είδατε, μου ξέφυγε, είναι καλοί μάστορες τα παραμύθια, φοβερή φαντασία, όχι σαν τους βόρειους, όλα τρομακτικά και προβλέψιμα. Ορίστε, να παρένθεση, λέμε Φιλανδός, Σουηδός, Νορβηγός, μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει. Δώσατε ποτέ υποκοριστικό σε Σκανδιναβό, είπατε για παράδειγμα Σουηδάκι ή Σουηδαράς? Με τίποτα. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες χειμώνα, μέχρι εκεί. Και ούτε πρόκειται. Η εγγλέζικη λαογραφία, για να επιστρέψουμε στη γερά Αλβιώνα, γέννησε κάποτε τον Τόμ Θάμπ. Η ιστορία του εκδόθηκε το 1621 και ήταν το πρώτο γνωστό παραμύθι που τυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα. Ο Τόμ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Θάμπ, τον αντίχειρα δηλαδή του πατέρα του, και οι περιπέτειές του είναι φουλ. Κάποτε τον κατάπιε μια γελάδα, πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι γίγαντες, έφτασε μέχρι και να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά Αρθούρ, παρακαλώ. Μια άλλη φορά, με την πανοπλία του, αντιμετώπισε στα ίσα ένα ενοχλητικό έντομο. Κάποιες πρώτες αναφορές των Τόμ Θάμπ εμφανίζονται σε έργα του 16ου αιώνα, όπως ήταν η Ανακάλυψη της Μαγείας του 1584 του Reginald Scott, εκεί όπου ο ήρωάς μας Τόμ αναφέρεται ως ένα από τα υπερφυσικά όντα που βρίσκονται στην δούλεψη υπηρετριών. Έσχατο κεντρικό στρώμα αυτή τελικά, έτσι, να βρίσκεσαι στη δούλεψη υπηρετριών, εν πάση περιπτώσει, και τα οποία αυτά όντα τα έστελναν οι υπηρέτρες για να τρομάζουν τα κακά παιδιά. Μετά ο Τόμ Θάμπ πήρε τη μορφή όπως την ξέρουν τα εγκλεζάκια. Εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε. Εκτός από τις δικές του ιστορίες βέβαια, ο Τόμ Θάμπ εμφανίζεται και στο θεατρικό έργο του Henry Fitling του 1730, που είχε τον τίτλο «Η φάρσα του συγγραφέα». Ο καιρός περνούσε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο Τόμ Θάμπ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης του κάθε Βρετανικού νηπιαγωγείου. Κάποια στιγμή πέρασε και τον Ατλαντικό ωκεανό. Αιώνες πριν εμφανιστεί, φίλες και φίλοι, το απεχθές politically correct, υπήρχε το religiously correct, δικός μου όρος, το θρησκευτικός ορθόν. Καθότι ο Τόμ Θάμπ ήταν μπαγάσας και ο στόμας του κομματάκι περίεργος, ορισμένοι συγγραφείς πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως ήταν η Σάρλοτ Μέρι Γιόνγκ, άρχισαν να πασπαλίζουν και κυρίως να καθαρίζουν κάποια αποσπάσματα από τα έργα του, αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα τους. Και δεν πήγε γιατί μπορεί να τα λένε γκλεζάκια και να σπάμε πλάκα μαζί τους ενίοτε από την εκπομπή, αλλά δεν επέτρεψαν, όπως και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν, να θίξει την παράδοσή τους για οτιδήποτε τάχα μου ορθών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθιά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Από την Αγγλία ο Τομ Θαμπ, από την Αγγλία και η βιομηχανική επανάσταση, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το «The Galloping Major».
1: When I was in the army, I was a cavalry man, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made. Through my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I've got. And I'm hanged if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. It's bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare,

Για παζλ μοιάζει σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγο διάφοροι χαρακτηρισμοί, τα υποκοριστικά που αποδίδουμε σε διάφορους λαούς. Λίγο ο Tom Thumb, αυτός ο χαρακτηριστικός ήρωας της βρετανικής λαογραφίας. Μα και στο πρώτο μας τραγούδι ο Τζον Χένρι με το σφυρί του, ο οποίος νίκησε το τρυπάνε αλλά ξεψύχησε μετά τη νίκη του. Και νάτος, The Galloping Major, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε βέβαια από το Stanley Holloway, ένα τραγούδι βέβαια που μας έρχεται από το μακρινό 1906, τον Francis Dane Hunter. Galloping Major είναι ο καλπάζων ταγματάρχης, αν και ο σωστός όρος είναι επίλαρχος, μιας και αναφερόμαστε στο ιππικό. Οπ, και άλογο στο παιχνίδι. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύς του ατμού ως κυρίαρχης πηγής ενέργειας με την κίνηση του σιδηροδρόμου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε τον σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την βιομηχανική επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί οι καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης αυτές παρέμεναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων, κυρίως των αλόγων που έστερναν τα κάρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, καθώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυϊκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο σιδηρόδρομος, φίλες και φίλοι, συνδύαζε τόσο εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Δεν έρχονται μόνο λουλούδια με τις αλλαγές, ε? Ο ερχομός του προκάλεσε βέως θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητα ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Μην κοιτάτε που στην εποχή μας κάποια πράγματα θεωρούνται δεδομένα. Σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τρένο. Για τους ανθρώπους αυτούς μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, φίλες και φίλοι. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και των καλλιτεχνών οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες μιας νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο το τότε νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε. Θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια εξέλιξη τα Αμερικανάκια? Σαφώς όχι. Εδώ τα άκια δεν είναι όπως στα εγκλεζάκια, τα είπαμε αυτά στην αρχή. Ήθελαν να έχουν και αυτά τρένο. Ήθελαν το δικό τους τρένο και μάλιστα το Made in USA που λέμε. Τι είχε συμβεί? Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι με την πρώτη έννοια ήταν αυτό που έλεγε η λέξη Railroad, δηλαδή γραμμές σε δρόμους. Το εξηγώ. Άλογα έσερναν άμαξες, μόνο που η τροχή ήταν τροποποιημένη ώστε να κινούνται πάνω στις ράγες. Τα τρένα δεν μπορούσαν να κινηθούν με ατμομηχανή, μέχρι να ερχόταν κάποια στιγμή να τοποθετηθεί η ατμομηχανή σε τροχούς. Βέβαια, αυτό κάποτε συνέβη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτες ατμομηχανές κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και κάπως έτσι οι πρώτες ατμομηχανές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η θρυλική Stourbridge Lion, εισήχθησαν από την Αγγλία. Είπαμε όμως, τα Αμερικανάκια ήθελαν να κάνουν τα δικά τους κομμάτια.

Hole in Wolf, φίλες και φίλοι, στο Smokestack Lightning. Α, παλιό τραγούδι. Έχει απιστία μέσα, να το ξέρετε. Του την κάνει την κουτσουκέλα κάποια στιγμή η κυρία και εκείνος παίρνει και ένα τρένο για να σηκωθεί να φύγει. Να το τρένο. Βέβαια, η ουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε πολύ έχει να κάνει με το ότι ο Hole in Wolf το εμπνεύστηκε όταν πιτσιρικάς στον τόπο του τα βράδια χάζευε τα τρένα που περνούσαν και είχε εγωιτευτεί πάρα πολύ, από εκεί εμπνεύστηκε το τραγούδι, από τις σπίθες οι οποίες μέσα στη νυχτιά λαμποκοπούσαν καθώς έβγαιναν από την καμινάδα των τρένων. Στα παζλ θέλουμε και έναν γεροπαίχτη. Όχι ότι δεν έχουμε Κοζαμάν Tom Thumb, αλλά αυτός ήταν ήρωας της βρετανικής παράδοσης. Θέλουμε ένα υπαρκτό πρόσωπο. Και αυτό στην ιστορία μας είναι ο Peter Cooper. Ο Peter Cooper υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζεται. Και αρχικά έκανε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα εργοστάσιο κόλλας, συγκεκριμένα το 1821, και χρησιμοποίησε τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να ιδρύσει αργότερα την Canton Iron Works, μια εταιρεία κατασκευής μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα. Έβγαλε πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Η επιτυχία του Cooper ως επιχειρηματία και εφευρέτη συνεχίστηκε στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο πρώτος χειριστής μήλου που χρησιμοποίησε με επιτυχία ανθρακίτη άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου. Ανέπτυξε επίσης πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες για προϊόντα όπως η ζελατίνη και συμμετείχε στην τοποθέτηση του πρώτου διατλαντικού τηλεγραφικού καλωδίου. Αρχηγός ο Cooper, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά. Ο Cooper που λέτε είχε επενδύσει σε μια σειρά ακινήτων σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Canton, στη Βαλτιμόρη. Δένει το puzzle σιγά σιγά. Πώς λέγανε την εταιρεία του, θυμάστε? Canton Iron Works. Κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει το puzzle. Ξέρετε πόσο ήταν το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων δεκαετίας του 70, το 78 σας λέω εγώ, στην περιοχή της Δελφών με Φλέμινγκ πριν γίνει το μετρό? Άντε εγώ να σας πω 400 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήγε τώρα που έγινε το μετρό? 4 ανθρώπινα νεφρά, 2 σπλήνες, 14 χρυσά δόντια, συν την πρίγα που θέλετε να αφήσετε στην κόρη σας, και για ένα μήνα όλα αυτά. Ο Cooper, μυαλό καπιταλιστικό, ήξερε πως η περιοχή χωρίς σιδηρόδρομο ήταν καταδικασμένη να πεθάνει μαζί με τα ακίνητα στα οποία είχε επενδύσει. Βάλθηκε λοιπόν να γίνει ο ήρωας, όχι μόνο του Canton, αλλά ο Λάκερης της Αμερικής, υποσχόμενος ότι θα κατασκεύαζε την πρώτη αμερικάνικη λοκομοτίβα. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει ό,τι πιο μικρό μπορούσε να σχεδιάσει σε μέγεθος κινητήρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στον 19ο αιώνα και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχει κατασκευάσει το δικό της τρένο. Ο φόβος του βάρους και της πιστότητας τεράστιοι. Και όταν έχεις διαβάσει λοιπόν μικρός τις ιστορίες ενός ήρωα που ήταν πιο μικρούλης και από τον αντίχειρα του πατέρα του, δεν θέλει και πολύ να ονομάσεις το τρένο σου το τρένο δικής σου κατασκευής Tom Thumb. Πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παλιό και αυτό. Ιστορικό. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση με τον Doc Watson. Tennessee Stud. Ας επιβίτωρας ιερός από το Tennessee. Τι είχε συμβεί σύμφωνα με το τραγούδι? Ένας τύπος αγαπούσε πάρα πολύ ένα κορίτσι.
Αλλά ο μπαμπάς του κοριτσιού δεν τον ήθελε με τίποτα. Ούτε και τα αδέλφια της, που ήταν και τύποι παραβατικοί, έτσι. Πήγε να τη ζητήσει και τον έδειξε με τις κλωτσιές. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος? Καβάλισε το άλογο του, το Tennessee Stud, και ξαμολύθηκε στις τέσσερις γωνιές της άγριας Δύσης. Πότε καβαλάρισε εδώ, πότε γελαδάρισε εκεί, νάτος να κερδίζει και μια σειρά από κούρσες, διότι το Tennessee Stud ήταν άλογο, έτσι, όχι αστεία. Κάποια στιγμή τρανός γύρισε στο χωριό και πήρε, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα, δίνοντας μια πρώτη τάξεως τιμωρία στον μπαμπά και στα αδέλφια της. Έκτοτε χάθηκαν ευτυχισμένοι κάπου στα βουνά, κάναν το δικό τους το βιός, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία να είστε σίγουροι πως κάπου θα καταλήξει. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Όμορφη παρέα μας όπως πάντα, ο αγαπημένος ο Ιορδάνης, την καλησπέρα μας, η Γεωργία, η Ειρήνη και η Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Βαγγέλη, στην Πελοπόννησο, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στο Γιάννη, το Λιόνι. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, που ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει ειδοποίηση. Σύντροφε, τι έγινε, δεν θα ανεβάσεις προαναγγελία στο Φουμπού? Το τρενάκι Tom Thumb σχεδιάστηκε με τετράχρονη ατμομηχανή, με έναν κατακόρυφο λέβητα και κατακόρυφα τοποθετημένους κυλίνδρους, οι οποίοι κινούσαν τους τροχούς σε έναν από τους άξονες. Το σχέδιο χαρακτηριζόταν από μία σειρά φοβερών αυτοσχεδιασμών. Για παράδειγμα, οι σωλήνες του λέβητα ήταν κατασκευασμένοι από κάνες ντουφεκιών. Ένας φυσιτήρας ήταν τοποθετημένος στην καμινάδα, ο οποίος κινούνταν από έναν ημάντα στον κινητήριο άξονα. Η δε μηχανή τροφοδοτούνταν με ανθρακίτη άνθρακα. Η όλη κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο μηχανουργείο του George Johnson, εκεί όπου μαθήτευσε ο James Milholland, ο οποίος Milholland αργότερα θα γινόταν ένας εξέχων σχεδιαστής ατμομηχανών από μόνος του. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, κουμάντος τα πάνε έλα έκανε η εταιρεία Baltimore and Ohio, που διέθετε επίλατες άμαξες πάνω σε ράγες, σαν και αυτές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να λανσάρει το δικό του νέο προϊόν και να στείλει στην ιστορία το ήδη υπάρχον? Να το καλέσει σε μονομαχία, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Έτσι λοιπόν, κανονίστηκε αγώνας μεταξύ ενός βαγονιού συνδεδεμένου με τη μηχανή Tom Thumb κόντρα σε μια υπήλατη άμαξα της εταιρείας Baltimore and Ohio. Και ο αγώνας ορίστηκε για τις 28 Αυγούστου του 1830. Και το βαγόνι και η άμαξα θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από κόσμο. Η εκκίνηση θα δινόταν στην Βαλτιμόρη και ο τερματισμός στο Ellicott Mills, δηλαδή 24 χιλιόμετρα πλάκα-πλάκα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πολλοί ξυπνάκηδες τώρα κάνουν λόγο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Baltimore and Ohio έχει αναφερθεί σε ομιλία του στο συγκεκριμένο γεγονός ενώπιον πολυπληθέστατου κοινού, έτσι, όσο και ο ίδιος ο Κούπερ έχει αναφερθεί στην βιογραφία του. Το ότι δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση εποχής δεν λέγε κάτι και ποια ήταν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Φαντάζεστε σκηνικό, φίλες και φίλοι? Καμάρι τα Αμερικανάκια, σου λέει, έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Έχουμε πλέον το δικό μας τρένο. Τρέμε τεγκλεζάκια και τέτοια χαζά. Μπαμ, ακούγεται ο κρότος εκκίνησης που λέτε, φίλες και φίλοι. Άιντε τα λογατάκι να σέρνει από εδώ την άμαξα. Άιντε τσαφτσούφ από εκεί το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Tom Thumb άρχισε να ξεμακραίνει, καθότι ανέβαζε τις στροφές του. Έφτασε κάποια στιγμή στα 15 μίλια την ώρα, σταθερά. Γελάμε σήμερα με τα 15 μίλια την ώρα, αλλά είπαμε την εποχή εκείνη ήταν ταχύτητα, όχι αστεία. Φαντάζεστε στο μεταξύ εσείς καμάριο Κούπερ, έτσι. Αλλά ξαφνικά, μπαμ, ξανακούγεται, αλλά δεν ήταν κανένα πιστόλι τερματισμού, ήταν το τρένο το οποίο σταμάτησε. Και μπορούμε όλοι μαζί να φανταστούμε τους επιβάτους του τρένου να λένε με μια φωνή «Ω! Τι ωραία Αμερικανάκια! Τι θα ρείτε! Έτσι εύκολα νικά στη φύση!
Φόρτσαρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο αμαξάς, έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ακινητοποιημένο τρένο. Bye bye, see you later alligator, θα τους είπαν οι επιβάτες της άμαξας, και μετά από λίγη ώρα, ναι φίλες και φίλοι, αλογάκι, αμαξάς και επιβάτες τερμάτισαν πρώτοι.

τα μέλη εκείνης της ιστορικής γενιάς της λεγόμενης κλασικής ροκ είχαν πάει όλα στο οδείο, φίλες και φίλοι, ξέραν πάρα πολύ καλή μουσική και τα έργα τους, πραγματικά τα τραγούδια τους, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συμφωνικά έργα και σε διάρκεια ακόμη 8 λεπτά τραγούδι δεν είναι και λίγο, αλλά βέβαια είναι γεμάτα από μουσικό πλούτο. Ύστερα ήρθε το ατίθασο πανκ για να φέρει στο προσκήνιο το «Με τρεις συγχορδίες κάνεις τραγούδι», μόνο που ακόμη και εκείνοι οι πιτσερικάδες κατάλαβαν από ένα σημείο και μετά πως χωρίς μελέτη μουσικής δεν γίνεται, τρεις συγχορδίες δεν φτάνουν. Μελέτησαν και γράψαν έτσι, πιο βαθιά τραγούδια, μουσικά, επαναλαμβάνω. Αυτή ήταν η θρυλική Jethro Tull στο Heavy Horses, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου του 1978. Heavy Horses, βαριά άλογα. Ξέρετε γιατί μας μιλούσε τόση ώρα? Γιατί μας τραγουδούσαν μάλλον οι Jethro Tull για τα άλογα τα οποία κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από το τρακτέρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ μέσω του οποίου οι Jethro Tull ρίχνουν μια πολύ πιο ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, ματιά σε ό,τι αφορά την Βρετανική ύπαιθρο, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές της Βρετανικής ύπαιθρου. Φινάλε και για σήμερα. Εντάξει, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Κούπερ και τους μηχανικούς που κατασκεύασαν τον Tom Thumb. Η αρχή όμως είχε γίνει, έστω και με έναν πολύ αμερικάνικο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα, είχαν πλέον την δικιά τους ατμομηχανή, τη βελτίωσαν, έκαναν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο που κάποια στιγμή μάλιστα ένωσε τις δύο ακτές Ανατολής και Δύσης. Πρόκοψαν οι άνθρωποι. Όσο για την εταιρεία με τις συμπίλατες άμαξες, είδατε, δεν ήταν στην τύχη το προηγούμενο τραγούδι. Στις 31 Ιουλίου του 1831, δηλαδή περίπου ένα χρόνο αργότερα, λειτουργούσε πλέον μόνο με ατμοκίνητα τρένα. Αλλά ξέρετε, σχεδόν τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κάποτε θα σταματούσαν και τα ατμοκίνητα τρένα για κάτι πιο σύγχρονο. Μέχρι που το τελευταίο μπήκε και σε μουσείο, έτσι, όπως μας λένε και οι Kings στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Μάλιστα ο Davis των Kings είχε στηριχθεί για το ρυθμό του στο Smoke That Lighting του Howlin' Wolf, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Kings λοιπόν και Last of the Steam Power Trains. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαΐδα. Για την ενεργειακή μετάβαση από το λιγνίτι στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή στο ορυκτό καύσιμο δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεπερνούν τους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή και αναπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις σε Βυζαντινό Μουσείο και σε Ρωμαϊκό Οδείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 είναι οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικάνοι εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, είπε στην απογευματινή ομιλία του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισέσκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia συνολικού μήκους 2.600 χιλιόμετρων που υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ιμαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίζουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

a man's world. This is a man's world. Mm-hmm. It's a man's world.

Now the end is near, and so I face

0: Thank you very much.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, είπε στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το πρωί αλλά και το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 9 αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής ξεκινάει. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα που φυσικά σημαδεύτηκε από το μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και το τιμήσατε, αλλά ακόμη μπερδεύεστε. Χάνετε τη στάση που γίνεται η αλλαγή. Θα το μάθουμε και αυτό. Πρώτες μέρες είναι λογικό να μπερδευόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, όχι ότι κυκλοφορεί άνετα, ειδικά τις ώρες που έχει ήλιο, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι που κάνει την αίσθηση της ζέστης λίγο λιγότερη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξυπνήσαμε με μια πρόκληση των γειτόνων μας, των Τούρκων, το πρωί της Παρασκευής, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, τα γνωστά drone, τα έχουμε μάθει πλέον, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας με τόσους πολέμους που γίνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπήκε λοιπόν το drone στον ένα εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία μας αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Τούρκων μέσα από το Υπουργείο Άμυνας ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Δεν το είπαν με τον τόνο που το λέω εγώ, ήταν αρκετά επιδεικτική. Είπανε μάλιστα ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγούν τα συμφέροντα των Τούρκων. Η Αθήνα κρατάει στάση αναμονής, προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, αν θα γυρίσουμε δηλαδή σε εκείνες τις μέρες όπου καθημερινά θα πρέπει να αναχαιτίζουμε αεροπλάνα των Τούρκων. Και το λέω με τέτοιο τόνο γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοί πετάξαν ένα ντρόουν, εμείς σηκώσαμε 2 F-16. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι τεράστιο και επιτέλους ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και από τις δύο πλευρές μια πρόθεση, αλλά και να το αποδείξουν κιόλας, να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο, να έχουμε καλούς γείτονες και εμείς να είμαστε καλοί γείτονες και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία πολέμου, γιατί μόνο κακό κάνει στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Βλέπετε τι γίνεται. Με μια μικρή σπίθα μπορούν να πάρουν φωτιά τα πάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα σας πάω στον Κίσαμο, που ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια ένα φίλο του. Τι έγινε? Ο 31χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Επέμενε, ο 54χρονος βαριόταν, αρνήθηκε. Ο μεθυσμένος νεαρός σε σχέση με τον 54χρονο έφυγε για κυνήγι. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε βέβαια δεν το περίμενε κανείς. Ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 54χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στα πόδια. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει φυσικά η ζωή του, αλλά έχει τραυματιστεί. Ο δράστης πήγε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε, υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός του όπλου, αφού ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, το παραδέχτηκε κιόλας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, δεν ήταν καν δικό του το όπλο. Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο τραυματίας δεν έχει καταθέσει μήνυση, κάτι που δείχνει ότι λέει αλήθεια ο δράστης. Έγινε δηλαδή λόγω απροσεξίας και κυρίως επειδή ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό το ηθικό δίδαγμα είναι: όταν πίνουμε δεν κρατάμε όπλο. Καλό είναι βέβαια να μην κρατάμε όπλο και αφού δεν έχουμε πιει. Here we go. Stargate. Another short flight.

Λοιπόν, Βαγγέλη, η Δέσποινα θέλει να αφιερώσει, λέει, στο φίλο της το Χρήστο ένα τραγούδι «Take me home, country roads, John Denver». Του άρεσε του Βαγγέλη μάλλον το τραγούδι, ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος παράτησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε να ζήσει σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής και καλά έκανε, αν είναι η απόφασή του αυτή. Πολλοί κόσμος εγκατέλειψε της μεγάλου πόλης και πήγε να βρει την ηρεμία του έξω, αρκεί βέβαια φυσικά να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν. Είναι σίγουρα καλύτερες οι συνθήκες ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει απάνθρωπες, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτρα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Μικρός, απέναντι από το σπίτι μου στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα αστυνομικό κρατητήριο, το Μεταγωγών το λέγαμε τότε. Και μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες ήταν όταν ερχόταν η κλούβα και έφερνε τους εγκληματίες, εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσα τι γινότανε. Έφτιαχνα σενάρια με το μυαλό μου. Αυτά τα κρατητήρια, όταν πέρασε ο καιρός και εξυγχρονίστηκε οι αστυνομικές εγκαταστάσεις, φύγανε από τους Δήμους, έκλεισε δηλαδή το Μεταγωγών στους Αμπελόκηπους. Το ίδιο συνέβη και στο Κορδελιό, στον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου. Όμως, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βρήκαμε μια αγγελία όπου πουλιέται ένα κίνητο στα όρια του Κορδελιού Ευόσμου, όπου παλιά ήταν αστυνομικό τμήμα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ο κύριος που είχε στην κατοχή του αυτό το κτίριο, που για χρόνια μίστονε η ελληνική αστυνομία, δεν το έχει μετατρέψει, το έχει αφήσει έτσι όπως είναι. Το πουλάει μαζί με τα κάγκελα, μαζί με τα κρατητήρια, μαζί με τις μεταλλικές πόρτες. Έχει βγει αγγελία, έχει γίνει viral, και το περίεργο είναι ότι έχει εκδηλώσει πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρον για να το αποκτήσει. Πόσο κάνει? 180.000 ευρώ. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 40 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού για να το δούνε. Ανάρπαστο, διαφορετικό θα μου πείτε. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι καλεσμένοι όταν θα έρχονται στο σπίτι σας και θα πρέπει να μπουν πίσω από κάγκελα, αλλά θα μου πεις, εμπειρίες είναι αυτά.

Βαγγέλη, σήμερα θα κάνεις υπερορίες. Η Δέσποινα άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Έχουμε κι άλλη μια παραγγελιά για τραγούδι. Ένας που ακροατής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, εγώ βλέπω το όνομά του, αλλά δεν θα το πω στον αέρα, ζητάει το Get Together της Μαντόνα. Get Together της Μαντόνα και το αφιερώνει στον Νίκο που ταξιδεύει για Σκιάθο. Καλό ταξίδι στον Νίκο. Καλή ακρόαση στον ανώνυμο φίλο μας. Πάμε στο Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία για αύριο. Όπως είπαμε πριν από λίγο, έχει αρχίσει και φυσάει. Οπότε όταν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και αμέσως μετά αρχίζουν οι αέριδες, αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λοιπόν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο. Πορτοκαλί συναγερμός είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά κόκκινο συναγερμός έχουν τεθεί στην Αττική, στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στην Εύβοια, δείχνει επικινδυνότητα μεγάλη, και στην περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί όλο το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό του μέσα σε ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχει. Θα είναι δηλαδή στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί φέτος αρκετά και μπορεί να μην το έχουμε κάνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά έχει αποδώσει. Δηλαδή, κάνουν περιπολίες οι φαντάροι σε περιοχές που κινδυνεύουν με πυρκαγιές και προφανώς αποθούν τους επιτίδες που θέλουν να κάνουν. Δεν εννοώ ότι θέλουν να βάλουν φωτιά, αλλά μπορεί να κάνουν κάποιες εργασίες αφελέστατα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Καλό είπαν, το λέμε πολλές μέρες, το λέμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν, να αποφύγετε εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, κοντά σε χόρτα, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις, μην ψήνετε σε ψισταριές αύριο που θα φυσάει. Δύο μέρες είναι, μετά από Δευτέρα σταματάνε οι άνεμοι και ξαναξεκινάει η ζέστη. Οπότε λίγη προσοχή να περάσει αυτό το Σαββατοκυριακό ανέμακτα, όχι άλλες φωτιές. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο σε δάση όσο και σε αγροτικές περιοχές και φυσικά σε ανθρώπινες ζωές.

Ας ξαναδώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας. Μήπως θέλετε κι εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Το ερώτημα είναι, θα βλέπατε ένα μούντο μπάσκετ χωρίς την εθνική ομάδα μπάσκετ μας, την εθνική Ελλάδος? Το σενάριο δεν είναι απίθανο. Αντιθέτως, είναι ένα σενάριο που κατά 99% θα επαληθευτεί. Η εθνική μας ομάδα σήμερα κατώτερη των περιστάσεων ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Μη σας γελάει το σκορ, μας κολακεύει αυτό το σκορ. Χάναμε μέχρι και με 14 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ελλάδα δεν έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Σας τα έλεγα πριν μια εβδομάδα πριν, με 75-74-80 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να σκοράρεις. Η Ελλάδα με έναν καλάθι εξαιρετικό, 36 χρονών θυμίζω ο Νικαλάθης, και έπαιξε 20 και πλέον λεπτά και ήταν φοβερός και σε ασίστ και σε σκοράρισμα όποτε χρειάστηκε και τρίποντα έβαλε. Με έναν καλάθι και έναν Ντόρσεϊ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πώς γίνεται. Εντάξει, η Ουκρανία έχει μια καλή πεντάδα. Όλη η υπόλοιπη ομάδα της ήταν από μέτρια προς το κακό. Όλοι όμως ήταν σε τέτοια φυσική κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι δικοί μας παίχτες αισθανόταν κουρασμένοι με ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού. Γιατί το είδα το παιχνίδι και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν βλέπει παίχτες που δεν μπορούν να αποδώσουν ή παίχτες που παίζουν 3-4 λεπτά και μετά ζητάνε αλλαγή. Και ναι, μιλάω για τον Κώστα Ντετοκούμπο που έπαιζε 4 λεπτά και μετά γυρνούν στον πάγκο και ζητούσε αλλαγή. Ένας προπονητής κάνει κάποια πλάνα και ο παίχτης του ανατρέπει τα πλάνα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει 5 παιχνίδια να δώσει. Αν θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να κερδίσει και τα 5 παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία. Αλλά και τις 5 νίκες να κάνουμε δεν εξαρτάται πια από εμάς. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Μήπως και βρεθούμε στο επόμενο μου το μπάσκετ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και πανσέλινο. Έχουμε το κόκκινο φεγγάρι του Οξύριγχου. Να σας πω την αλήθεια, όταν ερχόμουν το είδα το φεγγάρι εγώ, ήταν ωραίο, γεμάτο, αλλά κόκκινο δεν το λες. Δηλαδή ξέρω να ξεχωρίζω το κόκκινο από το κίτρινο. Βέβαια οι φωτογραφίες που βλέπω στα διάφορα site στο διαδίκτυο είναι όντως κόκκινο. Εγώ το είδα κίτρινο, να σας πω την αμαρτία μου. Πάντως είναι απολαυστικό, βγείτε να το δείτε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, 10:44. Να το απολαύσετε, είναι μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή. Είναι από τα πιο γεμάτα φεγγάρια που έχουμε μέσα στην χρονιά. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχασε από την Μπραν. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός γολογοθάς του ΠΑΟΚ, η χρονιά που καλείται να βγάλει. Αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν βλέπω τον Ιταλό προπονητή να βγάζει παρέλαση. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 8:15. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη. Ο Όφη που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εδώ και ένα μήνα. Εκτός ότι κέρδισε στο πρώτο μάτς 3-0 τη βουλγάρικη ομάδα, κέρδισε και εκτός έδρας χθες με 0-2. Είναι σε φοβερή κατάσταση οι παίχτες των κριτικών. Και το Σάββατο ο Ηρακλής, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα. Ο Ιταλός προπονητής που έχει φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ήταν καλός προπονητής, αλλά μάλλον φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει στον Βόλο την ομώνυμη τοπική ομάδα. Μακάρι να έρθουν θετικά αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να μην ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς η γκρίνια.

Μας πρόδωσε η τεχνολογία, το τραγουδάκι έχει κάποια προβλήματα, γι' αυτό το κόψαμε λίγο απότομα. Όλοι έχουμε ιστορίες με courier να διηγηθούμε, δηλαδή δέμα που δεν ήρθε ποτέ, δέμα που άργησε, courier που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πολυκατοικία μας, αλλά στείλανε μήνυμα ότι ήρθε και δεν μας βρήκε. Έχουν πολλά να πούμε γενικά με τις παραδόσεις προϊόντων στα σπίτια. Αλλά αυτό που συνέβη στο Χιούστον του Τέξας πιστεύω δεν έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Μια οικογένεια λοιπόν στο Χιούστον του Τέξας περίμενε ένα δέμα, μια ηλεκτρική συσκευή για την ακρίβεια. Τους ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία τους φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Η οικογένεια ετοιμάστηκε, περίμενε, χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα και το παιδί που παρέδιδε την ηλεκτρική συσκευή ήταν εντελώς γυμνός. Η παράδοση καταγράφηκε φυσικά και από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Ενημερώθηκε η εταιρεία η αντίστοιχη μεταφορών, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι ο συγκεκριμένος άντρας απολύθηκε και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ξαναεργαστεί στη δικιά της πλατφόρμα, ότι δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί, δεν ανέχεται οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση, έτσι το χαρακτήρισε, ούτε συμπεριφορές χυδαίες και απαράδεκτες. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, γιατί εδώ ήταν το κλειδί που έβγαλε εκτός αυτού την οικογένεια. Την πόρτα δεν την άνοιξε η μαμά και ο μπαμπάς, την άνοιξε το μικρό κοριτσάκι. Ο συγκεκριμένος, εκτός από απολυμμένος, ελπίζω να βρεθεί και κάπου να τον ελέγξουν, πώς είναι ο εγκέφαλός του, το μυαλό του, να τον δει κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.

Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι χαρούμενο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Χαρούμενο θα είναι, μωρέ, δεν μπορεί να είναι λυπηρό. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αναστασία θέλει να αφιερώσει ένα χαρούμενο τραγούδι στη Δάφνη, τη φίλη της, που την παντρεύει. Είναι η γνωστή Δάφνη που μας έστειλε τις προάλλες live στον αέρα ότι της έγινε πρόταση γάμου. Να φύγει και ο Αύγουστος, λέει παρεπιπτόντως η Αναστασία, που μόνο στεναχώριες της έδωσε. Αναστασία μου, δεν φταίνει μήνες για τις στεναχώριες μας. Εμείς φταίμε που αφήνουμε ανθρώπους να μας στεναχωρούν. Γι' αυτό μην περιμένεις το Σεπτέμβριο, άλλαξε τα από σήμερα. Αύριο δηλαδή, Σαββατοκύριακο, ξύπνα χαρούμενη και μην αφήσει κανένα σου χαλά στη διάθεση. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια κινηματογραφική κλοπή. Κλέψανε εν κινήσει 105 κιλά κοτόπουλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί μέχρι τη στιγμή από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που ήταν επί του παρόντος. «Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ από τώρα λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα νυχτερινή βάρδια για αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ταινιών στο Hollywood, το Fast and Furious, όπου οι πρωταγωνιστές με όπλο τους τα γρήγορα αμάξια και την ικανότητά τους στην οδήγηση είτε κλέβουν εκατομμύρια είτε σώζουν τον κόσμο, αναλόγως στο σεναριογράφο. 7-8 ταινίες έχουν γυριστεί. Έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε να οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Τη δόξα αυτών των πρωταγωνιστών, λοιπόν, φαίνεται πως δίλεψαν ληστές στο Κάιρο της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί όπου ένα αγροτικό, όχι γρήγορο αμάξι όπως στις ταινίες, πλησιάζει ένα φορτηγό που μετέφερε κατεψυγμένα κοτόπουλα. Από το αγροτικό ανεβαίνουν πάνω στην οροφή, ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν και κατεβάζουν κοτόπουλα, τα βάζουν στην καρότσα του αγροτικού. Κατάφεραν και έκλεψαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου εν κινήσει. Δηλαδή ο οδηγός το κατάλαβε πάρα πολύ αργά. Όταν το κατάλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία. Δυστυχώς, μετά η εξέλιξη δεν ήταν όπως την περίμεναν οι ληστές. Οι αστυνόμοι άνοιξαν πυρ, απάντησαν και αυτοί φυσικά με τα όπλα που είχαν. Τρεις από τους 6 ληστές έπεσαν νεκροί από σφαίρες της αστυνομίας. Όμως, αν δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι ικανότητες αυτών των ληστών ρίσκαραν τη ζωή τους για 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο.

Η Αντωνία από την βροχερή Νορβηγία, όπως μας λέει, μας στέλνει χαιρετίσματα. Έχει πένθος, λέει, σήμερα η Νορβηγία. Όντως, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ, σε ηλικία 89 ετών. Παρέμεινε, λέει, στο θρόνο για 35 χρόνια. Ήταν πολύ αγαπητός από τον κόσμο της Νορβηγίας. Μεταφέρθηκε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο για τη θεραπεία μιας σπάνιας πάθησης του αίματος που είχε. Όμως, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε τις τελευταίες ημέρες. Και φτάσαμε στη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του. 35 χρόνια στο θρόνο. Και από τις βασιλικές κηδείες πάμε στην κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Με 4 ομάδες θα συνεχίσει οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League, την είπαμε χθες στην κλήρωση. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Παίζει με μεγαθύρια. Πάμε να δούμε τι αντιπάλους έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας, τη Μαρσέιγ εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία εντός, τη Τσέλε εκτός, τη Χόφενχάιν εντός και την Τορέντσε εκτός. Σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Europa League. Αφού το πιστεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο όμιλος μου φαίνεται αρκετά βατός για να περάσει στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη που αγωνίζεται και αυτό στο Europa League και μας εντυπωσίασε στα παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Leverkusen που δεν είναι και στα καλύτερά της, καμία σχέση με την περσινή και προπέρσινη Leverkusen. Εκτός την Μπενφίκα, μεγαθύριο η Μπενφίκα, εντός την Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, εκτός τη Ρεν, εκτός τη Στουρμ Γκρατς, εντός τη Λεχ Πόσνακ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει εδώ. Τη Ρεν δεν την είπα και στον Ολυμπιακό. Την είπα και στον Ολυμπιακό. Κάποιο λάθος έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Και εκτός τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όσους πόντους και να μαζέψει ο Όφη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και βαθύ ρόστερ, δηλαδή θα αγωνίζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League. Να μην έχουμε μεγάλες αξιώσεις, αλλά να το χαρεί, γιατί έχει χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Η αντίπαλη του Τριφυλλιού είναι η Φράιμπουργκ εκτός, η Μπόρατς εντός, η Καϊράτ εκτός, η Μπράιτον εντός, η Νόρτσελαντ από τη Δανία εκτός και η Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη εντός. Αρκετά εύκολος ο όμιλος του Παναθηναϊκού, πιστεύω. Θα περάσει στην επόμενη φάση αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς να έρθουν για να μην ξεκινάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο από τον Ιούλιο. Και να δούμε και περισσότερες ομάδες στους ομίλους των διοργανώσεων.

Διαβάζω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Ουκρανία. Όλοι περιμένουν τα πάντα από το Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά αν μια εθνική περιμένει τα πάντα από ένα παίχτη, έχει αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επαγγελματίας παίχτης του NBA, έχει πει γιατί δεν έρχεται, πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια σε περίπτωση που τραυματιστεί. Η Ομοσπονδία μας δεν την πληρώνει, γι' αυτό δεν εμφανίζεται στα προκριματικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να στηρίζεται σε έναν και μόνο παίχτη. Είναι, θα το δούμε αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τόσα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν στηρίζονταν σε ελληνικό κορμό και αγοράζανε κακής ποιότητας Αμερικανούς και παίζανε αυτή στη θέση των Ελλήνων. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, όμως δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Αν δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χώρο, και δεν μιλάω για τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι σωματεία, κάνει ο καθένας, ο κάθε προπονητής ό,τι θέλει. Αν όμως αναλάβει 20 παιδιά ο Βασίλης Πανούλης, και όταν λέω 20 παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 24-25 που έχουμε ταλαντούχους παίχτες, και δουλέψει με αυτούς και φτιάξει μια εθνική που δεν θα δούμε επιτυχίες στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα έρθουν σε 5-6 χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή ο Αβδάλας είναι ένας παίχτης που σε 2-3 χρόνια θα τον θέλουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ζούρης το ίδιο. Τα παιδιά, οι έφηβοι, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη φανέλα της μεγάλης εθνικής. Είδαμε 17 χρονών τον Ντόνσιτς να τραβάει την εθνική Σλοβενία. Θα μου πεις, ήταν ο Ντόνσιτς. Αλλά αν δεν δοκιμάσουμε το Χατζηλάβρου, δεν θα ξέρουμε αν είναι επίπεδου Ντόνσιτς. Εφόσον αποτύχαμε, έτσι όπως φαίνεται, να πάμε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, ας ρισκάρουμε μήπως και σώσουμε μια γενιά. Γιατί αν χαθεί και η επόμενη γενιά, θα καταλήξουμε να βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις με το κιάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Το μπάσκετ θέλει ρίσκο. Όλα τα αθλήματα θέλουν ρίσκο, ας ρισκάρουμε επιτέλους. Μην τα περιμένουμε όλα από έναν Αντετοκούμπο. Στις 25 Αυγούστου χάσαμε τη Βασίλισσα της Κάντρι, την πολύ σπουδαία Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή, αλλά εκτός από τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω της, άφησε και ένα μυστικό τραγούδι που ζήτησε η Ντόλι Πάρτον να το ακούσουμε το 2046. Τι συνέβη ακριβώς? Ηχογράφησε λοιπόν ένα τραγούδι η Ντόλι Πάρτον. Οι πληροφορίες λένε ότι ηχογραφήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο, και το κρατάει κάπου μυστικό, επτασφράγιστο μυστικό. Το έχει αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να το ανοίξει το 2046, ανήμερα των 100 γενεθλίων της. Οπότε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη, που πάντα ήταν κεντρική, πάντα ήταν διαφορετική από το star system της μουσικής βιομηχανίας, μας έκανε και αυτή την έκπληξη. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγα χρόνια, πόσα χρόνια, αλλά 20 χρόνια μείνανε, για να ακούσουμε ένα ακόμη, είμαι σίγουρος, πολύ καλό τραγούδι από την Ντόλι Πάρτον.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο γνωστός Βρετανός pop τραγουδιστής, πήγε καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε ότι χάνει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά που βλέπεις, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο από πούδρα και σκαλοσιές. Είναι ένα ειδικό προϊόν που βάζουν όσοι χάνουν τα μαλλιά τους για να φαίνονται, να μην φαίνονται τα κενά που δημιουργούνται. Και συνέχισε, χωρίς καν να το ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει, με ανησυχεί πάρα πολύ, λέει, αυτή η κατάσταση. Η εμφάνισή μου είναι η δουλειά μου. Είμαι τραγουδιστής, οπότε πρέπει να είμαι ωραίος, να μοιάζω νέος και τα μαλλιά τα χρειάζομαι. Παραλήρημα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Και γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι απλά. Και μπήκα εγώ και έψαξα πόσος κόσμος κάνει μεταμοσχεύση μαλλιών, και παιδιά, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών, που δεν κοστίζουν και λίγο. Κοστίζουν από 2.500 μέχρι 6.000 δολάρια, αναλόγως που την κάνεις. Βέβαια, αν πας στην Τουρκία που διαφημίζουν κάτι μεταμοσχεύση με 8 εκατοστάρικα, θα γυρίσεις με λιγότερα μαλλιά από ό,τι είχες πριν. Οπότε να είστε προσεκτικοί που κάνετε τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών. Το πιο ακόμη ωραίο στατιστικό είναι ότι μόλις ένας στους δύο άντρες που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών παραδέχεται ότι το έκανε. Το κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, όταν βάζετε μαλλιά φαίνεται. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα, αλλά φαίνεται.

Αυτό ήταν. Η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Στους 579 ανήλθε μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα, από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται τώρα. «Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε μάχη, αλλά να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο έμπορος ναρκωτικών 41 ετών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε το ρόλο του χοδρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Δύο αδερφάκια δέχτηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα Αττικής περίπου στις 4 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ή μη μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: κορμιά κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο